μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: έτσι.
1: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είναι 18 του Δεκέμβρη. Του Δεκέμβρη.
2: Ψανού.
3: Ό,τι να είναι.
2: Του Δεκέμβρη.
3: Το παιδί το έχει κάψει προπολού. Από εκεί να καταλάβετε.
1: Γιατί σε μια εβδομάδα Χριστούγεννα.
3: Με αυτό τον εγκέφαλο, εμείς να ξέρετε, κάθε μέρα το βγάλουμε πέρα εδώ. Να συνεννοηθούμε.
1: Είμαι το αλατοπίπερο στη ζωή σας, να ξέρετε.
3: Το ταμπάσκο είσαι.
2: Άστα να πάνε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: μεριά σου.
1: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξη.

0: Μένουμε μαζί. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτες,

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αυτό το τραγούδι σας έχω πει θα μου φημίζει για πάντα.
2: Ναι.
1: Δεξιώσεις γάμων στις οποίες έχω πάει. Και
2: πόσοι γαμπρικενέχεις είχαμε με αυτό το τραγούδι.
3: Και πόσοι έχουν χωρίσει από τότε.
1: Όσους ξέρω είναι μαζί και αγαπημένοι και για πάντα forever and ever.
3: Μαζί σίγουρα αγαπημένοι δεν ξέρουμε. Δεν είμαστε και πίσω από τους τοίχους του σπιτιού.
1: Κοίτα τον. Ρε τέτοια λες. Τέτοια λες και μαζί μας θα πορευτείς. Εγώ το έχω πει. Τα βρούμε ένα σπιτάκι.
2: Όχι.
1: Ο καθένας τον όροφό του.
3: Δεν θα γλιτώσεις ποτέ.
1: Ξέρετε, τη νέα εκδοχή σκέφτομαι να μην είναι σε όροφο, να είναι όλο ισόγειο.
2: Open space.
1: Κήπος, ο καθένα σε ένα μικρό μίνι, έτσι, πώς το λένε, χώρο, δωμάτιο, τέλος πάντων, οικία. Και να βρισκόμαστε κάτω από την πέργολα να πίνουμε το καφεδάκι μας.
4: Μιράντα, τα χάπια που τα κρυφά και εγώ πιο πέρα τα έχω.
1: Πήδες και τότε σε μένα θα βασίζεσαι.
2: Ναι, ισχύει. Το μόνο σίγουρο.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να σε μπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: Αν ρωτήσαν σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστεν ό,τι απάντησε νοτάκινο Βαμβακίδιν.
1: Ναι, γεια σας.
2: Καλημερίζωση, πουλή.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμος ακούει ράδιο. Κοσμοράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σκούμες αν εντάμαν.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Ούτε τι πίστης.
3: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Ποιο φαγητό μπορείς να φας σε απεριόριστη συχνότητα και σε απεριόριστη ποσότητα?
5: Έχει πει κανείς τραπατσάδα, γιατί πραγματικά, παιδιά, μπορούσα. Α, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
6: Μερακλείδικο φαΐ.
5: Για πες, Σοφία.
7: Δεν είδα αυτή την απάντηση μέχρι στιγμής. Είδα σούπες που λέει η Λίνα.
5: Σούπες! Όχι, μάλλον η τραπατσάδα είναι καλύτερη. Το δέχομαι.
7: Πίτσα λέει η Ιωάννα. Ο Δημήτρης σουβλάκια.
4: Ναι. Αρνεράκι σου λίγο, θα ζοριστεί κάποια στιγμή.
5: Μπορεί να τρώει και τις ντοματούλες που έχει μαζί.
7: Αρνή σούβλα που λέει ο Απόστολο.
5: Αρνή σούβλα Γουρνόπουλο, σούβλα Γκιούλμπα. Ναι.
7: Έχει δουλέψει τα βέρνα, άνθρωπε μου. Και η Σοφία δεν ξέρω από πού βρίσκεται. Κάρι με χαβιάρι μπελούγκα. Λευκή τρούφα, καβούρι, αστακό και φύλλο χρυσού.
5: Θα χαρεί όποιο το φάει μαζί σου, σίγουρα.
4: Ξατέρφη σου.
5: Θα μπορούσα να είμαστε σοή.
4: Sorry, αλλά κάρι με χαβιάρι κάνει απλώ ομοιοκαταληξία. Νομίζω τίποτα άλλο.
5: Κανεί δεν το φάγε ποτέ.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
8: Πιάνω.
9: Πιάνω.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Το κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια
8: μου. Και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
12: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
12: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
3: Τίτλος
12: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν θέλω καν να σχολιάσω τι είναι σήμερα, γιατί είναι Παρασκευούλα. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1 με 6 ώρες ύπνου κλασικά. Δεν μασάμε μία, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά, το τέλος εβδομάδας. Είναι εξαιρετικό. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Θα τα πούμε ραδιοφωνικά μέχρι και τις 8. Σε καλό να γίνεις μέλος της καλύτερης και μεγαλύτερης πολυπουρνής παρέας. Έτσι την έχω βγάλει από το πολύ πουρνό, πολύ πρωινό, καταλαβαίνεις τώρα. Και σε καλό να μπεις κι εσύ σε αυτή την παρέα. 6982-951-951. Στείλε μου την καλημέρα σου και το καφεδάκι σου και ιδανικά τι είσαι έτοιμος να κάνεις το Σαββατοκύριακο. Πού θα πας για τα μπανάκια σου, αν θα πας για τα μπανάκια σου. Αν έχεις έτσι αυτές τις ωραίες καλοκαιρινές δουλειές του σπιτιού που κάνεις. Πάντως, ρεβεστό χθες επειδή έβρεξε, παιδιά, σήμερα το πρωί καλά έβρεξε και μπουμπούνισε και είχαμε μια καταιγίδα εκεί κατά τις 11-11.30, αρκετά σύντομη, αλλά ωραία τόσο όσο ώστε να δροσίσει σήμερα και να έχει το πρωί μια ωραία δροσιά, όπως λέει και η μάνα. Ένα ωραίο αγιάζει. Καλημέρα στο Θανάση, στην Κατερίνα, στη Δανάη, στην άλλη Κατερίνα, στο Χρήστο και στο Χρήστο και στο Βαγγέλη που έχετε κοσμοσυντονιστεί. Σας φέρνω Αναστασία. Ελπίζω να είστε καλοκοιμισμένοι και από Οικονομόπουλο ή από Λίλα, όπου πήγατε τέλος πάντων χθες το βράδυ. Σιγά το πράγμα, παιδιά, ο ύπνος είναι Παρασκευούλα. Τίποτα, τίποτα. Καλώς ήρθες.

Η Διαδά μου, χορευτικά, κουνιεστικά, λυγιστικά συνεχίζουμε εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί με ακούτε τόσο κεφάτι? Φυσικά γιατί είναι Παρασκευή, το 19ο πρωινό του Ιούνιου έχει ξημερώσει. Δύο μερούλες ακόμα να είναι η μέρα, τόσο τίγκα γεμάτη, παιδιά, και να ξυπνάς αυτή την ώρα και να βλέπεις ήλιο. Δηλαδή είναι ώρα, φίλε, 6 και 4 και έχει βγει ο ήλιος. Και έχουμε και 24 ολόκληρους βαθμούς, 66% υγρασία. Θα φτάσουμε τους 29 λίγο αργότερα, θα έχουμε λίγη συννεφιά το μεσημεράκι. Γενικότερα έθριος ο καιρός προβλέπεται. Όλη την ημέρα, χωρίς κάποια πιθανότητα για βροχή. Στα 2 με 3 μποφόρ το αγέρι και το Σαββατοκύριακο προβλέπεται ωραίο και hot. 29-30 εκεί την Κυριακούλα. Την Κυριακή δεν δίνουν ούτε ένα σύννεφο. Κανόνισε. Βέβαια, σου φέρνω νέα περίεργα για την επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Δίνει από Τρίτη βροχές μέχρι και την Κυριακή. Αλλά όχι βροχές τώρα, καταιγίδες κτλ. Αυτό που κάνει τον Ιούνιο, που έχει καθαρό καιρό και ξαφνικά ρίχνει μια μπόρα ή ξαφνικά ψυχαλίζει και ξανά καλό καιρό και ξανά ψυχαλίζει, αυτό δίνει για την επόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε οπωσδήποτε να αλλάξει η πρόγνωση για να χαρούμε και την επόμενη. Λοιπόν, άντε να δούμε, θα κάνω το πρώτο μπάνιο του Σαββατοκύριακου στο Λιτόχωρο, ρε φίλε. Καλημέρα στο Θανάση, πάρε μια φραπεδάρα. Πόσο ωραία η φραπεδάρα σου στο αμάξι, την έχει σε περίοπτη θέση, μπράβο. Καλημέρα στο Μιχάλη, τι θα κάνουμε σουκού? Λέγαμε να πάμε νήσιρο μονοήμερη, αλλά δεν προλάβαμε. Να είδε, όταν μένεις Ρόδο, όλα είναι δίπλα. Γεια σου Δανάη, γεια σου Γιώργο, Παρασκευούλα επιτέλους, περνάς καλά. Γεια σου και σένα Κατερίνα, την στενοχωριέμαι για αυτούς που δουλεύουν, λέει εδώ το κορίτσι το Σαββατοκύριακο. Αλλά τι να κάνουμε, κάποιος πρέπει να δουλέψει και το σουκού. Μ' αρέσει η ενσυναίσθησή σας, ρε φίλε. Καλημέρα στην Νικόλ. Βάλε και ένα σκόρδο πάνω σου, λέει. Σκορδοκολιέ θα βάλω, γλυκούλα. Γεια σου, Λευτέρη. Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους τους κοσμοσυντονισμένους αυτή την ώρα, αυτό του Αντώνη Ρέμου είναι Blast from the Past. Ελπίζω να το απολαύσεις. Δυνάμωσέ το ακούς φυσικά στους 95 και 1.

0: Άιντε να δούμε, θα μοιάξουν ποτέ καλοκαίρι τέλος πάντων. Θα μπορέσουμε κι εμείς να απολαύσουμε αυτό το μαύρισμα. Πάντα με προστασία φυσικά. Και έτσι τον καλοκαιρινό τον ήλιο, ρε παιδιά, χωρίς αυτές τις βροχές, τα in between. Δεν μ' αρέσουν οι βροχές, τα ενδιάμεσα. Καλημέρα στη Δήμητρα, στον Άκη, στον Αποστόλη και στη Ζωή που έχετε κόσμο συντονιστεί. Lots of love στέλνω. Group Therapy Κοσμοράδιο 95,1 19 του Ιούνιου. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να σας πω Guten Morgen, γιατί σήμερα συνεχίζονται με γερμανικά οι εξετάσεις, τα ειδικά μαθήματα για τις πανελλαδικές 2026. Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Την αγάπη μου σας τη στέλνω έτσι κι αλλιώς. Σας στέλνω όμως να μου πείτε και διάφορες ωραίες εξορμήσεις μονοήμερες. Μου στέλνει εδώ ο Μιχάλης τη Σίμη. Μπορείς να πας από Ρόδο, από Μαντράκι. Εκεί βρίσκεται και ο Πανορμήτης. Είναι μια μισή ώρα και πάνε καθημερινά πάρα πολλά καραβάκια. Βρες βρεθώ εγώ στη Ρόδο και θα σου πω εγώ πόσες εξορμήσεις θα κάνω. Τώρα που δεν έχω παιδιά όλα αυτά, γιατί όταν κάνω παιδιά μάλλον θα στενέψει η κατάσταση. Δεν ξέρω. Τι άραγε να είπε η Ανδρομάχη στον Τάσο Ριζόπουλο που ήταν καλεσμένη για αποκλειστική συνέντευξη χθες στα Σώστη Μουσική. Εγώ θα σου δώσω μια γεύση από θεματικές, ξέρεις τώρα. Νοικοκύρη, γιο, βοήθεια, παιδί. Για να ακούσουμε.
1: Όταν είσαι Αθήνα, μετά επιστρέφεις στο σπίτι και είσαι μια κανονική νοικοκυρά και μαμά.
2: Τι εννοείς κανονική νοικοκύρη και μαμά?
1: Δηλαδή,
2: κάνεις το πω, δεν μπορώ, απίστευτο.
1: Είναι κάτι ξένο από μόνο
2: για
1: σε... Περίμενε, κάνεις τις δουλειές στο σπίτι?
2: Θα σου πω κάτι, θα μιλήσω εντελώς ανοιχτά και χωρίς φίλτρα. Και θα μιλήσω από όλες τις γλώσσες, τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν έχω ταλέντο σε αυτό. Μ' αρέσει η τάξη, μ' αρέσει να είναι όλα, ειδικά μεγαλώντας.
1: Ξέρεις,
2: παλιά μπορεί να μην με ένοιαζε, δεν ξέρω. Πλέον όμως θέλω να έχω τη σειρά μου, την τάξη μου. Επειδή λοιπόν αυτό απαιτεί ενέργεια, που εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω, δεν προλαβαίνω, θέλοντας κι εμείς. Και επειδή δεν είναι και ένα από τα πολύ δυνατά μου, ας πούμε, στοιχεία, έχω μία υπέροχη κοπέλα στο σπίτι που με βοηθάει. Οπότε γυρίζω και δεν πέφτω για ύπνο, γιατί ξυπνάω γεράσιμος και θέλω να τον χαρώ.
1: Άρα το γεράσιμο τον έχεις εσύ όμως στη φροντίδα αποκλειστικά?
2: Κοίταξε, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή χρειάζεται βοήθεια όταν ξενυχτάς. Σκέψου ότι μετά το τρίμερο, ας πούμε, είχαμε τρίμερο αυτή τη σεζόν. Μετά το τρίμερο χρειάζεται δύο μέρες για να επανέλθεις. Δηλαδή δεν.
1: Σε καταλαβαίνω απόλυτα και το ασπάζω.
2: Ναι. Οπότε υπάρχει βοήθεια. Δεν το κάνω μόνο μου εντελώς. Και η μαμά μου με είχε βοηθήσει στις αρχές, μετά τα πεθερικά μου. Και
1: ο
2: τώρα
1: Γιώργος
2: έχω βοήθεια στο σπίτι. Εννοείται, ο Γιώργος είναι φανταστικός μπαμπάς. Φανταστικός
1: μπαμπάς. Αλλάζει και πάνες και όλα αυτά.
2: Ναι, καλέ. Ο Γιώργος. Καλύτερο του είναι. Τρελαίνεται. Ναι.
0: Εννοείται ότι όταν μοιράζονται ακριβώς μισό-μισό, έτσι ακριβώς 50-50, το πράγμα κυλά ευκολότερα για κάθε σπίτι. Αχ, πόσο ταυτίζομαι με αυτό το ότι δεν έχει ταλέντο η Ανδρομάχη σε αυτό το. Δεν έχει αυτή την ενέργεια για δουλειά στο σπίτι. Ταυτίζομαι απόλυτα. Θα έρθουμε σε λίγο έτσι όλοι μαζί να απολαύσουμε Ρία Ελληνίδου. Μένεις εδώ γιατί έρχονται τα καλύτερα. Ολόκληρη τη συνέντευξη Ανδρομάχης μπορείς να τη βρεις κοσμοράδιο.gr και YouTube κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Τα λέμε σε λίγο με σαφάρι.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

Τι κάνεις, πως είσαι, ελπίζω να περνάς καλά και να έχεις καλοκοιμηθεί. Όμορφη Παρασκευάρα σε όλους. Παιδιά, είστε στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, τα λέμε ραδιοφωνικά μέχρι τις 8. Μου στέλνεις και το βίντεό σου, Αμαλάχη. Γεια σου, ρε Σταματία. Όμορφες καλημέρες. Στολίζετε και τα αυτοκίνητά σας έτσι τόσο ωραία. Καλημέρα στο Χαράλαμπο. Και εσύ έχεις την εντύπωση ότι αυτή η εβδομάδα πάει πολύ γρήγορα. Παιδιά, πάει σφαίρα. Θέλουμε καλοκαίρι και άλλο καλοκαίρι. Οπότε σας παρακαλώ, μερούλες, περάστε λίγο πιο αργά. Καλημέρα στην Ελένη. Που σου κού και καλή ξεκούραση. Αχ, θα ξεκουραστώ, θα ρίξω κάτι πνάρες. Σήμερα όχι βέβαια, έχω δουλίτσες, αλλά από αύριο, εντάξει, τι να κάνουμε. Ρε Μαράκι, πού είδες ότι μοιράζονται τις δουλειές, λέει εδώ ο Γιώργος. Εντάξει, ρε Γιώργο, τις μοιράζονται. Κάτι γίνεται. Όταν δουλεύεις και όλη μέρα, τι να κάνεις. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, πού θα σε πάω στο Βιετνάμ. Νκουγέν Βιετ Αν, ένας νεαρός εκεί, έγινε viral γιατί λέει ότι έχασα 38 κιλά. Σε 6 μήνες νιαουρίζοντας. Τι να κάνει το άτομο, ήταν στόχος πειραγμάτων όταν ήταν πιο μικρός λόγω της εμφάνισής του. Τον έκανε αυτό πολύ αγχωμένο και λυπημένο. Μέσω της γυμναστικής φέρεται ότι έχασε 38 κιλά σε μόλις 6 μήνες. Καλά, αυτά είναι ακραία, παιδιά. Και ανακάλυψε, λέει, το νιαούρισμα και αποδίδει σε αυτή την τεχνική τη σωστή τοποθέτηση της γλώσσας στον ουρανίσκο, το ότι απέκτησε μια πιο γωνιώδη εμφάνιση στο πρόσωπό του. Δύσκολα τα πράγματα στο Βιετνάμ, να σου πω την αλήθεια. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Λες και αυτοί να κοσμοσυντονίζονται εκεί. Κοσμοράδιο.gr, αν μας ακούς από κάπου αλλού εκτός από εδώ. Και ποιος άλλος μπορεί να σου φέρει σαφάρι και καρβέλα το ένα μετά το άλλο? Μόνο εγώ. Μόνο στο Group Therapy. Οπότε πάρε μία μούρη τώρα, γιατί είσαι και πολύ μούρη αυτό το πουσουκού.

Τάμτα και Μιχάλη Χατζηγιάννη σε επιστροφή, όχι στο πολύ μακρινό 2022. Καλά, σε λίγα χρόνια θα γίνει φουλ μακρινό. Και εδώ με ρωτάτε ποια είναι η τεχνική αυτή του νιαουρίσματος και τι εννοώ. Λοιπόν, υποστηρίζει λοιπόν αυτό το άτομο από το Βιετνάμ ότι νιαουρίζοντας. Κάνε, νιαούρισε λίγο να σε ακούσω. Να, νιαού, δεν ακουμπάς τη γλώσσα στον ουρανίσκο. Με αυτό το νιαούρισμα μπορείς να το κάνεις και πιο αληθοφανές. Το κάνεις ένα. Μπορείς να κάνεις και γάτες που ξέρεις τώρα στη γειτονιά σου τι κάνουνε. Με αυτό υποστηρίζει ότι απέκτησε γωνίες στο πρόσωπό του και αδυνάτησε το πρόσωπό του. Το σώμα λέει γυμναστική, το πρόσωπο είναι νιαούρισμα. Οπότε, άμα θες να κάνεις γωνίες και να. Έγινε και μοντέλο κιόλας αυτός. Μπορείς να ξεκινήσεις να νιαουρίζεις. Αυτό υποστηρίζει. Τι κάνετε, πώς μου είστε. Τέτοια πρωινή παράνοια θα ακούτε εδώ. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στο Χρήστο. Καλημέρα στο Λευτέρη που απολαμβάνει τις παραλίες του Ηρακλείου και ανοίγει το μάτι. Πονηρούλη, κριτικές λέει έχουν το ωραία θωριά και η κμάδα. Α, σαν αυτές τους μινωικούς αμφορείς. Τι φαντασιώσεις έχετε ρε φίλε με τις γυναίκες. Πω, πω. Καλημέρα στον Αντώνη από την ακόμα δροσερή Στουτγκάρδη. Θα τσουχτούμε σήμερα. 36 θα φτάσει το κοντέρ. 36 Στουτγκάρδη. Ωρε φίλε. Εν τω μεταξύ σε αυτές τις χώρες, στις πόλεις αυτές τέλος πάντων και στις χώρες εκεί, κεντρική και βόρεια Ευρώπη, άμα χτυπήσει 36, έχει τελειώσει, ε. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ματσάκια. Ματσάκια Μεξικό και Νότια Κορέα 1-0 για το Μουντιάλ. Καναδάς Κατάρ 6-0. Δεν λυπήθηκε τίποτα ο Καναδάς. Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη 4-1. Τσεχία Νότια Αφρική Ισοπαλία 1-1. Και σήμερα έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αυστραλία στις 10 η ώρα το βράδυ. Αυτές είναι ώρες. Και τη Γαρμπή για τη συνέχεια. Υποσυνείδητο στους 95 και έναν. Δυνάμωσε το.

ναι, υπάρχει διάθεση. Προφανώς. Είναι Παρασκευάρα, παιδάκια μου. Όμορφα και γλυκά. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Διαβάζω εγώ, μ' αρέσει. Διαβάζω το πρωινό μου τσαγάκι. Είναι να ανοίγω τα νιουζ και να διαβάζω. Τι διαβάζω. Για Μενίδη που είχε μετατρέψει εκεί την ντουζιέρα του σε άνδρο ναρκωτικών. Έκρυβε ναρκωτικά στην ντουζιέρα του σπιτιού του. Για Παϊτέρη και Λαδινοπούλου, τον μπιφ, η κοντρίτσα που υπάρχει. Πάρα πολλά παιδιά υπάρχουν. Ωραίο το σουσού της Παρασκευής. Πολύ ωραίο. Αυτό το νέο όμως που μου κέντρισε εμένα το ενδιαφέρον και την περιέργεια είναι ένας 19χρονος Θάνο Λιώσια που χώρισε 14 ηχεία σε ένα σμαρτάκι, φιλέ, και ξεσήκωσε όλη την περιοχή. Προκαλούσε φυσικά η χορύπανση. Εντάξει, είναι λήφθη τώρα, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Τι μας νοιάζουν εμάς. Εμάς μας νοιάζει πού τα χώρισε τα 14 τα ηχεία και δύο ενισχυτές κιόλας. Εντάξει, κατασχέθηκαν κτλ. Οκ, αυτά τα γραφειοκρατικά είπαμε. Zero given. Οπότε, ναι, καταλαβαίνεις ότι 14 ηχεία μέσα σε ένα τόσο μικρό αυτοκίνητο ξεσηκώνεις, τι να σου πω, από Εύοσμο μέχρι Μηχανιώνα. Απίστευτο. Εν τω μεταξύ, δεν έχω πειράξει ποτέ αμάξι, ούτε καν να βάλω μια ενίσχυση μουσικής, έτσι, κάτι κάπως. Είναι κάποιος που να το έχει τίγκα πειραγμένο. Καγκουριά, ρε φίλε, καγκούρικο, καγκουρέλα, τρελή. Στείλτε μου 6982-951-951 και συνεχίστε να απολαμβάνετε την απίστευτη χημεία που υπάρχει μεταξύ μας.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: 2005, επιστροφή στο παρελθόν με Πάνω και Άμμο. Εγώ θα σας καλημερίσω όπως σας αρεμόζει. Friday, Sugar Friday, χάνει 11 το πρωινό του Ιούνιου, Κοσμοράδιο 95,1. Group Therapy Παρασκευούλας. Γεια σου Γιάννη. Λέω να μείνω λίγο παραπάνω γλαρωμένος. Λέω Παρασκευής. Θα σε ακούω online. Μ' αρέσει όταν μου χρησιμοποιείτε και προχωρημένο λεξιλόγιο. Διεγείρομαι. Καλημέρα στο Θανάση που μου στέλνει ένα βίντεο από το Καγκουρέλα αυτοκινητό του. Πότε, σαν πρώην DJ, λέει, από το 2008 και το 2016 είχα τρέλα με μουσική. Είχα φτιάξει 3 αμάξια με ήχο. Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στον Κίμωνα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλημέρα στη Ραχίλη, η οποία με πήρε τηλέφωνο, μου λέει: μπορώ να έχω ένα σαμπάνι. Εννοείται, δεύτερη ώρα, όλα, γιατί η πρώτη ώρα του group therapy, εντάξει, τελείωσε. Αν είσαι όμως φοιτητής απειθήτα και δεν πηγαίνεις ποσίδι το καλοκαίρι, κάτι κάνεις λάθος, γιατί με 15 ευρώ όλο το καλοκαιράκι οι φοιτητές του απειθήτα μένουν στο κάμπινγκ και ζουν 40 επικά events σε 70 μέρες, τουρνουά beach volley, θεματικά πάρτι, καραόκε. Φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι. bluebanana.gr για να μάθεις περισσότερα και μένεις κοσμοσυντονισμένος, γιατί έρχονται τα καλύτερα.
1: Φαντάσου το καλοκαίρι που αξίζεις. Χαλαρές παραλίες, μαγευτικά τοπία, ταξίδια χωρίς άγχος. Με το Mentor Travel κάθε λεπτομέρεια είναι φροντισμένη. Εσύ απλά απολαμβάνεις. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Δείτε τα καλοκαιρινά μας πακέτα στο mentortravel.gr και στη Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-8211-81.
2: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Ανοίγει από σήμερα το Δημοτικό Κολυμβητήριο Σικαιών με δωρεάν είσοδο για 4 ημέρες. Κρήτη. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Ηρακλείου στη δημιουργία δομής μεταναστών, κλείνοντας ξανά την Εθνική Οδό. Πανελλαδικές 2026. Με γερμανικά συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Βρετανία. Πέταξαν τρίχρονο αγοράκι σε κροκόδηλους σε ζωολογικό κήπο. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ξεπέρασαν τους 200 οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα. 24 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 64%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
9: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
10: για όλο το πλανήτη.
9: Μαζί.
10: Στον αέρα.
9: Στους 95,1.
10: Στο ίντερνετ.
9: Κοσμοράδιο.gr.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τυπίτα εσύ είστε εδώ πέρα στο Group Therapy και στους 95.1 φυσικά. Γεια σου Georgia.
1: Καλημόρνινγκς. Ευχαριστώ απέραντα για ακόμη μια φορά για τις προσκλήσεις που κέρδισα.
0: Σιγά καλέ.
1: Η συναυλία του Οικονομόπουλου ήταν απίστευτα τέλεια. Ήταν μοναδικός πραγματικά. Σου εύχομαι να έχεις τις πιο όμορφες μελωδίες ψυχής. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλέ, πολύ παθιάρικη είστε όλοι εσείς. Τι ωραία, πολύ μ' αρέσει που μου εύχεστε έτσι. Γιατί εντάξει, ξέρετε ότι το εκτιμώ το effort, το κάτι παραπάνω. Να, όπως εδώ ο φίλος έχει γράψει τη λέξη ελαίο, εμένα μου αρέσουν αυτά. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στη Δήμητρα, στους Γιώργηδες. Γεια σου Τζον, γεια σου Αθανασία, γεια σου Τανάη. Τι κάνετε, πώς είστε? Φυσικά Group Therapy με Οικονομόπουλο. Αν έχετε ξαγρυπνήσει, δεν πειράζει, είναι Παρασκευάρα, οπότε και λίγο ύπνος είναι OK. Σιγά, τι θα πάθεις τώρα, και ένα τετράωρο να έχεις κοιμηθεί εδώ που τα λέμε. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης έρχονται με νέα αποκλειστικότητα από Δευτέρα εδώ στο Κοσμοράδιο. Ο τίτλος είναι 12 τσιγάρα. Έρχεται και η Ιουλία Καλυμάνη με νέα αποκλειστικότητα στα καλύτερα που έλκονται. Ο τίτλος και αυτό θα το ακούσει από Δευτέρα. Τώρα όμως θα κοσμοσυντονιστείς μέχρι τις 8 και θα ακούσεις Δέσποινα Βανδύ. Θα σε επιστρέψω, θα σε βάλω στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Στο 2004, να τη χαίρεσαι την ημέρα.

Bonjour, με Νίκο Απέργη συνεχίζουμε και γκρουποθεραπευόμαστε. Είναι Παρασκευάρα, είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1. Μέχρι τις 8 το πάμε συντροφιά μας και καλημέρα στη Ρένα. Με έφαγαν οι προπαρασκευές. Δεν έχω ξυπνημό από το σουρτούκεμα τώρα που δουλεύω. Μ' αρέσει να μου στέλνετε και έτσι περίεργες λέξεις. Σουρτούκεμα, το λέει η μάνα μου, φυλάκια ρε μάνα. Γεια σου Κέλλη, γεια σου Δήμητρα. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σου και σένα Ελένη. Ωραία τα κορίτσια της παρέας. Ωραία είναι και η δρόμη της πόλης, γιατί δεν υπάρχει κανένα μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα. Ίσως ένα μινι τσίκ κολληματάκι στο περιφερειακό προς τα ανατολικά, στο ύψος των Σικαιών και 2-3 στο φανάρι της Δενδροποτάμου. Αυτά για την ώρα. Τώρα όμως υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι. Όχι, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακραία και περίεργα φετίχ, παιδιά. Και έπεσε χθες το μάτι μου σε έναν τύπο, σε διάφορους τύπους γενικά, αλλά έναν είδα εγώ το βίντεο του, ο οποίος πηγαίνει στον λεγόμενο ντονέρ μάστερ, σε έναν αφέντη, ο οποίος του φέρεται σαν να είναι κεμπάπ. Τον ξαπλώνει κάτω τέλος πάντων ανάσκελα και ξεκινάει να τον αλήφει με διάφορα πράγματα, να του πετάει από πάνω όλα τα μυρωδικά κρεμμυδάκια, σαλτσούλες. Τέλος πάντων, επειδή δεν τρώω και κεμπάπ, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να έχει μέσα ένα τέτοιο πράγμα και τον κάνει πιτούλα. Και κάνουν όλη τη διαδικασία. Είναι ένα καινούριο φετίχ το οποίο έχουν κάποιοι άνθρωποι και υπάρχουν αυτοί οι μάστερς οι οποίοι μπορεί να σε κάνουν, ας πούμε, να σου φερθούν σαν ρεβίθι ή σαν φασολάδα, να σε βάλουν σε ένα μπολ, να ξεκινήσουν να σε ανακατεύουν με νεράκι έτσι καφετί. Μπορούν να κάνουν διάφορα αναλόγως τις παραξενιές και τις προτιμήσεις του καθενός. Ειρήνη Μερκούρη, για να ξεφύγουμε από τα φετίχ, πίσω στο 2003. Κάτι έχω πάθει με τα μάτια σου και εγώ κάτι έχω πάθει και δεν είμαι καλά με αυτά που βλέπω.

0: το ξέρω ότι σας αρέσει πολύ και εμένα μου αρέσει πολύ. Σκλάβος για πάντα. Δύο Blastrom The Past σας έφερα σήμερα. Είδατε γιατί σας αγαπώ πολύ. Και γιατί εδώ ο Θοδωρής είχε μια επιθυμία να ξαναγυρίσει στο Λύκειο το παιδί. Οπότε το ξαναγύρισα κι εγώ, έστω και νοερά. Group Therapy Παρασκευάρας, Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Σήμερα η ερώτηση της ημέρας έχει να κάνει με σχέσεις, με μούτρα. Γιατί έτσι πολλές φορές κρατάς τα μουτράκια σου, ρε παιδί μου, εντάξει. Έχεις τα τούτα σου, έχεις τα κίνα σου, είσαι λίγο περίεργο. On και πλάσμα. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω σήμερα είναι τι κάνεις σε περίπτωση που η σχέση σου σου κρατάει κάποια μουτράκια, τέλος πάντων. Σου λέει, δεν έχω, ξέρω εγώ κάτι, δεν έχω τίποτα και θα τα πούμε αύριο και δεν θέλω τώρα και δώσε μου λίγο χρόνο και θέλω να ηρεμήσω και διάφορα τέτοια, αλλά βλέπεις ότι γίνεται ένας ψυχολογικός πόλεμος, υπάρχουν σιωπές, υπάρχουν τέτοια. Τι κάνεις λοιπόν όταν η σχέση σου σου κρατάει μούτρα? 6982-951-951 η απάντησή σου, η βλακία σου, ό,τι άλλο θες εσύ, γιατί είναι Παρασκευάρα και όλα επιτρέπονται.
1: Καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
3: Άλλο κάτι?
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Οδική βοήθεια. Ελλά Σέρβις. 24 ώρες το 24ωρο ακολουθεί το δρόμο σας. Ελλά Σέρβις. Ο πιο εξοπλισμένος στόλος εξυπηρέτησης του οδηγού. Κινηθείτε με ασφάλεια. Υπάρχει δίπλα σας η Ελλά Σέρβις. Καλέστε 1057 και έχετε γρήγορα και σίγουρα τη νούμερο 1 οδική βοήθεια εκεί που τη χρειάζεστε. Ελλά Σέρβις 1057. 24ωρη οδική βοήθεια.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να έχω.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι Βόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες.
6: Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Παρασκευάρα σήμερα, Friday Sugar, Friday Honey, Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1 με Νίκο Μακρόπουλο. Συνεχίζουμε, ελπίζω να τον απολαύσετε σήμερα με Γιώργο Σαμπανίκη στο Ντέους. Έχω δώσει και τις προσκλησάρες μου εγώ. Από το Σάββατο ξανά στις Εράγες, στο μετρό, από αύριο δηλαδή. Δεν μπορούσα να πω σήμερα, από αύριο έπρεπε που θα πάω λιτόχωρο. Σήμερα εγώ το ήθελα. Καλαμαριά is loading, τέλος πάντων, μέχρι τέλη Ιουλίου. Κάποια στιγμή και αυτό με τους 5 ρηματοσταθμούς θα γίνει πραγματικότητα. Σήμερα εδώ στο Group Therapy σε ερώτησα τι κάνει σε περίπτωση που ο σύντροφός σου σου κρατάει μούτρα. Καλημέρα στη Δέσποινα. Βγήκα από τέτοια σχέση. Μεταξύ άλλων είχε και αυτό το κακό συνήθειο. Ναι, αλλά μεταξύ άλλων. Έκανα απλά υπομονή να του περάσουν, αλλά είναι τόσο ψυχοφθόρο για τον άλλον που πραγματικά δεν αξίζει. Επικοινωνία, ενσυναίσθηση και ωριμότητα. Έλα και καλό σου κου. Καλημέρα στο Γιάννη. Χρειάζεται υπομονή αργότερα να ξεκαθαρίσουμε αν κάτι έγινε λάθος και ενόχλησε ο ένας τον άλλον. Ρε συνέα, αλλά δεν είναι λίγο περίεργο όταν ο ένας θέλει να τα λύνει επί τόπου και ο άλλος κρατάει μούτρα.

Καλημέρα, Ρένα. Δεν αφήνω να χαθεί ούτε στιγμή μεταξύ μας με μούτρα. Το λύνω επί τόπου. Είναι από τις κοπέλες που δεν μπορεί να πέρεις το χρόνο σου. Όχι, θα κάτσε το λύσεις τώρα. Να σου πω, εγώ σε καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, παιδιά, μαλωμένη, τσακωμένη. Καθόλου με τίποτα. Πρέπει να το λύσω οπωσδήποτε πριν τον ύπνο. Αλλιώς υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να το πάρω σε ρί. Να μου πεις τις υπόλοιπες μέρες τι κάνεις, κούκλα μου, κοιμάσαι 8 ώρα. Όχι. Ακούω αναβίση, τη φέρνω αμέσως τώρα. Θα σε ταξιδέψω νοερά στο υπέροχο Αιγαίο. Μόνο σε 95 και έναν, δυνάμωσέ το, απόλαυσέ το.

Παρασκευάρα ήρθε, έφτασε. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1 και Παρασκευή, άχαστο συνδυασμό, παιδιά. Καλημέρα στον Νόρη, στην Ελένη, στον Τζον, στον Λεωνίδα. Η Κατερίνα θέλει την αφιέρωση στο χάρη της, κλασικά και πάρα πολύ αγάπη. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, εκεί που θα συναντήσεις μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, από την Τριανδρία μέχρι και το ύψος της Πολύχνης, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι και την Πολύχνη χαμηλές ταχύτητες και λίγο αργότερα εκεί στο ύψος της Τούμπας. Λίγο και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης, στο φανάρι Δενδροποτάμου και ένα τσικ στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού, ενώ χαμηλές είναι και οι ταχύτητες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών με κατεύθυνση προς την πόλη, στο ύψος του φαναριού της Σύνδου. Εν τω μεταξύ, μόλις ήρθε η Σοφία Στεφανίδου, κατέφθησε για αυτή στο στούντιο, έκλεισε το air conditioning, γιατί εδώ κοντεύουμε να γίνουμε σαν σε ιγκλού, να πούμε. Καλημέρα στην κολλητή Κατερίνα που με ρωτάει αν θέλω να πάμε ένα γρήγορο καφέ μετά. Ναι, είμαστε για ένα γρήγορο καφέ. 9.30 ώρα θα είμαι στο γνωστό μέρος, ξέρεις τώρα. Γιώργος Μαζονάκης και Απών, και συνεχίζουμε να κοσμοσυντονιζόμαστε και να γκρουποθεραπευόμαστε, αφιερωμένο στη Ραχίλ που ήθελε απεγνωσμένα μας.

0: φορές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Battle of the Best Αρμενιστής. Το απόλυτο καλοκαιρινό Street Dance Festival. Τέσσερις ημέρες γεμάτες με απίθανα χορευτικά shows, dance battles, σεμινάρια και beach parties στην απίθανη τοποθεσία του Camp Αρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά.
9: Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Με ένα δάση Θοδωρίδου συνεχίζουμε για λίγο ακόμα στο Group Therapy Παρασκευάρα σας. Friday Sugar, Friday Honey εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Κατέφτασε ο Μάνος Βολάνης στο στούντιο εδώ. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος για την γυμνή ποδηλατοδρομία, αλλά θα τον τσεκάρω. Σήμερα είναι η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη, μέρος συνάντησης στο Πάρκο της Χάνθης στις 7 το απόγευμα. Από τις 5 θα πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις εκεί. Διεκδικούν την προώθηση του ποδηλάτου μέσω μετακίνησης ενάντια στην κουλτούρα του αυτοκινήτου. Και επειδή σας αγαπώ πολύ και θα είμαι εδώ στον αέρα της πόλης για λίγο ακόμη, θέλω να σας δώσω και το δώρο σας. Κλασικά, έτσι και αγαπημένα. Από την Κρεαταγορά Σταυρούπολης, που είναι ένας αγαπημένος προορισμός για τους κατοίκους Δυτικής Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, προσφέροντας εξαιρετικής ποιότητας κρεατικά, χειροποίητα κρεατοσκευάσματα και μεγάλη ποικιλία τοπικών προϊόντων από μικρές οικοτεχνίες της Βόρειας Ελλάδας, θα κερδίσει σήμερα ένας τυχερός ή μία τυχερή μία δωροεπιταγή αγορών αξίας 50 ευρώ για όλα τα προϊόντα της επιχείρησης. Έτσι, γιατί το τσιτσί είναι και διατροφικό. Καλοκαιράκι έρχεται, ας στεγνώσουμε λίγο. Στέλνετε Κρέατα Αγορά και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 6982951951 και καλή επιτυχία. Θα σας φέρω τώρα και μια γεύση τι ακολουθεί από Δευτέρα με νέα αποκλειστικότητα από Ιουλία Καλυμάνη και φυσικά τα καλύτερα.
1: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

0: κάτι από το 2004 λοιπόν κλείνει για τον group therapy της Παρασκευάρα σου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτός ο μήνας περνάει σφαίρα. Δεν ξέρω, οι εβδομάδες είναι, φεύγουν τσακ τσακ τσακ τσακ τσακ. Είναι η επόμενη πρακτικά, ουσιαστικά η τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου, παιδιά. Σήμερα είναι το 19ο το πρωινό του Ιούνιου, απίστευτο. Μένουν και δύο κουτσομέρες εκεί την παράλληλη εβδομάδα. Αλλά τώρα τι, πρακτικά, καλό Ιούλιο. Τι έχουμε όμως, έχουμε Ακύλα, συναυλία στη Μονή Λαζαριστών την 3η 23 του μηνός. Τώρα δά, σε λίγες μέρες. Οπότε, επειδή τρέχει νέος διαγωνισμός στο Instagram, πάρε μέρος, διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις και την ευκαιρία να γνωρίσεις από κοντά τον αγαπημένο σου Ακύλα στη συναυλία του 3η 23 Ιουνίου. Meet and greet διαγωνισμός, τρέχει στο Insta, μπαίνεις Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, ακολουθείς τις οδηγίες και φυσικά θα γίνει και η κλήρωση 22 του μηνός για να δεις αν είσαι στους τυχερούς ή τυχερές. Τι σας κάνω εγώ τώρα, σας παραδίδω στα καλύτερα χέρια, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, Μάνος Μιράντα Γιώργος, με 24 ολόκληρους βαθμούς ρε σας αφήνω, να απολαύσετε το Σαββατοκύριακό σας, ό,τι και αν κάνετε, μην κοιμηθείτε, βγείτε. Σας ευχαριστώ για άλλη μια μέρα που μου κρατήσετε την καλύτερη πρωινή παρέα και εσείς και τα λέμε από Δευτέρα με το καλό. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used. Scandinavian Sleeping and Living. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Η γιορτή του ποδοσφαίρου ξεκίνησε στα γήπεδα της Αμερικής και η Hisense, ο επίσημος χορηγός του Μουντιάλ, προσφέρει το πιο χρήσιμο και πρωτότυπο δώρο. Ένα ψύχτη μπίρας αξίας 199 ευρώ. Η Hisense διαθέτει μια πλήρη γκάμα από κλιματιστικά που ξεχωρίζουν για τον καινοτόμο σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά τους. Επισκεφτείτε την Electromed Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό, επιλέξτε ένα κλιματιστικό Hisense ενεργειακής κλάσης Α3 Plus στην Ψήξη και θα πάρετε δώρο ένα beer dispenser για ολοκληρωμένη εμπειρία γηπέδου. Electromed Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Φέρτο.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ανοίγει από σήμερα το Δημοτικό Κολυμβητήριο Σικαιών. Δωρεάν είσοδος για 4 ημέρες. Χαλκιδική. Έσκασε ο βιολογικός στην Νικήτη και έκλεισε λόγω λιμάτων η παραλία. Πανελλαδικές 2026. Με γερμανικά συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Κονγκό. Οι νεκροί από τον έμπολα ξεπέρασαν τους 200. Ποδόσφαιρο γυναικών. Την Αγγλία θα αντιμετωπίσει η εθνική μας ομάδα γυναικών στον πρώτο γύρο των play-offs του Μουντιάλ. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 75%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
5: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Παρασκευή!
7: Καλημέρα, φίλοι μας. Καλώς ήρθατε. Ήρθε η Παρασκευή 19 του μήνα. Ο μήνας έχει 19 που λένε.
8: Ναι.
7: 9 λένε, αλλά τέλος πάντων τώρα 19 μας βολεύει. 19 θα πούμε. Δεν πειράζει καθόλου.
8: Πολύ μου αρέσει η Παρασκευή.
7: Αρέσει.
8: Ναι.
7: Καλή
8: ναι.
7: Δεν είναι.
8: Πολύ, δεν ξέρω.
7: Α, μάλιστα.
8: Ό,τι εφεύγει.
7: Μάθει και μπαμπολέιο. Τέλεια. Έλεγα σαν να έχει δεν πάτησε τόση ώρα.
8: Δεν
7: και...
8: θέλω ακόμα.
7: Α, πιο μετά. Σοκαριστικές εξέλιξεις, κυρίες και κύριοι. Οριμάζει τελικά ο άνθρωπος.
8: Έχουμε μια ράχνη η οποία έχει κάνει την εμφάνιση εδώ.
7: Γίτσες.
8: Βέβαια, γίτσες.
7: Ναι.
8: Μπράβο. Ωραία. Καλά έχει πάει σήμερα η σημερινή ημέρα.
7: Τι έχει είναι η ράχνη, έλεγε.
8: Αλήθεια.
7: Μου. Ξέρω εγώ τι να σου πω, δεν ξέρω γιατί, αλλά μια χαρά είναι κατά.
8: Έχουμε πιάσει αράχνες. Ναι. Εκεί δεν είναι τύχη, Γιώργο.
7: Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα, αλλά ευτυχώς είναι μακριά από επικίνδυνα σημεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Τι έχουμε σήμερα για εσάς εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
8: Κάνετε σεξ μετά το χωρισμό. Δείτε ποια ζευγάρια ζωδίων συνεχίζουν να ερωτοτροπούν.
7: Έχουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε αγαπημένα σας πρόσωπα. Να τους πούμε καλημέρες, χρόνια πολλά, καλές διακοπές ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber για να συμβεί αυτό στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνό τους.
8: Θα συζητήσουμε και για τις σχέσεις και όταν γίνονται έτσι κάποιοι διαπληκτισμοί. Τα επακόλουθα. Όλα αυτά βέβαια στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
7: Έχουμε και δώρα. Έχουμε και επιτυχίες. Μάνος Βολάνης. Μιράντας Μουλιώτη, Γιώργος Τσιμετζής, θα είμαστε παρέα μαζί σας μέχρι και τις 12. Καλημέρα!

0: Καλημέρα σας, τι κάνετε ρε παιδιά, καλή Παρασκευή να έχουμε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Φτιάξατε καφεδάκι?
1: Βέβαια φτιάξαμε. Μπράβο. Καφέ, χωρίς καφέ δεν γίνεται η μέρα. Και κιόλας, τι είσαι εσύ ρε?
0: Γιατί μου κρίσεις αυτός, τι έπαθες?
2: Πάγω με λίγο καφέ ρε φίλε.
1: Α, κάσε ρε, καταγγελία τώρα. Καταγγελία.
0: Πάνε μέσα, κάνε ένα καφέ, κάνε και την πισίνα την κουζίνα. Ο καφέ σου φύγει.
1: Ας το καλύτερα. Δεν πειράζει. Εν τω μεταξύ παίζει να ρουφάμε εμείς τον καφέ λίγο πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει και να μην λιώνουν και καθόλου τα παγάκια. Χάλια τον έκανε εσύ.
0: Ξέχασα να βάλω στέλνια.
1: Γενικά ο καφές δεν πήγε καλά σήμερα, νομίζω. Κάποιο πρόβλημα. Σταμάτα ρε να ρουφάς. Είπαμε είναι Παρασκευή σήμερα δηλαδή.
2: Σαν φώκια κάνει. Το χάσα γάμο, το κάνω το καλά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πιάσει, έχει σφίξει ζέστη, κανονικά.
0: Όπως βλέπεις Μιράντα μου.
1: Νιώθω πως θα είναι πιο ζεστή.
0: Είναι πασιφανές.
2: Δεν κάνει καλό ήχο τώρα.
1: Έχουμε ήδη 24 βαθμούς, 23,7.
2: Σύννεφα βλέπω εγώ έξω, πάλι θα βρέχει.
1: Έβρεξε χθες. Όχι, και χθες και σύννεφα. Έβρεξε, όχι δεν έβρεξε.
0: Και να σας πω κάτι, και από χθες που ήταν,
1: δεν έκανε τίποτα.
0: Και από χθες που ήταν ζεστή μέρα, πάλι πιο ψηλά είμαστε ένα βαθμό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
2: Με τούτα και με εκείνα.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης μέχρι την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Λίγες καθυστερήσεις στην καθοδό των Πεύκων αλλά και στη Μανώλη Ανδρώνικου.
2: Έτσι απλά.
1: Μόνο.
2: Λιτάκι.
1: Αυτό. Σοφία, συνήθως αρχίζει και δεν τελειώνει, κορίτσι μου, τέτοια ώρα.
3: Να δούμε στη συνέχεια.
1: Δεν μπορεί κάτι.
2: Πες και που δεν έχει. Μπράβο, Σοφία, τελείωσες γρήγορα σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους εσάς που μένετε στην Καλαμαριά, γήπεδο, γύρω από το γήπεδο έτσι, του Απόλλωνα, που λίγο ίσως κοιμηθήκατε λίγο πιο αργά από τους συνήθως.
1: Εντάξει, είχατε ωραία μουσική υπόκρουση όμως. Και πολύ τυχεροί θα έλεγα αυτοί που έχουν γύρω από το στάδιο του Απόλλωνα τα σπίτια και τα μπαλκόνια τους, που και εκεί ήταν γεμάτα.
0: Και να είναι και λίγο πιο ψηλά μπαλκονάκι, βλέπεις και τη συναυλία, μια χαρά.
1: Κάθε φορά εγώ προσέχω ότι έχει πολύ κόσμο, παιδιά. Ξέρω άτομα που έχουν καλέσει φίλους και γνωστούς.
0: Ξέρω κι εγώ χθες, ναι.
1: Να δούμε τη συναυλία. Γενικώ ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, άλλη μια καταπληκτική βραδιά με πάρα πολύ όρεξη και διάθεση. Εννοείται, είπε και το νέο του τραγούδι.
0: Οπα.
1: Που θα έρθει προσεχώς και αυτό. Δεν άφησε τραγούδι και κανένα νομίζω παραπονεμένο. Όλες οι μεγάλες του επιτυχίες. Όσοι ήσασταν εκεί, περάσατε πάρα πολύ ωραία.
2: Έτσι συμβαίνει με το Κοσμοράδιο, να το ξέρετε. Σας έχουμε ετοιμάσει φέτος το καλοκαίρι ένα σωρό συναυλίες.
1: Και όσοι δεν ήσασταν χθες εκεί, υπάρχουν τα απαραίτητα ντοκουμέντα και σε story και σε βίντεο. Φίλοι σχολιάζει και όλες. Ήταν τέλειος. Καρδούλες. Ολόκληρη συναυλία χωρίς διάλειμμα. Ναι, συνήθως δεν είναι διάλειμμα.
0: Τι φαντάζεσαι, θα διαφημίσει, να πάει να κατουρίσει όταν
2: θέλει. Μπορεί να βγει ένας άνθρωπος να τραγουδήσει διάμεσα κάτι.
1: Καμιά φορά κάνουν ένα break. Τουλάχιστον και οι γυναίκες τραγουδίστρες αλλάζουν και ένα ρούχο κάτι. Ωστόσο, φαντασμαγορικό και με τα LED που είχε, τα show, τις οθόνες. Τα σκάγανε και φεύγανε διάφορα μπλεμπλικάκια.
0: Από εβδομάδα έχουμε τον Ακύλα τώρα. Θα τον φιλοξενήσουμε κιόλα εδώ στο στούντιο του Κοσμοράδιο.
2: Την τρίτη συναυλία του στην Μονή Λαζαριστών.
1: Μείνετε
2: και επί
1: εδώ.
2: Τη συνέχεια.

0: Καλημέρα.
1: Ήρθατε. Γεια σας και χαρά σας. Η 19η μέρα του Ιούνιου. Ελπίζουμε να σας βρίσκει καλά. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
0: Πάντα, πάντα.
1: Να μην έχετε μούτρα, ας πούμε.
0: Ποιος έχει μούτρα?
1: Ξέρω εγώ, όλο και κάποιος τα έχει μούτρα.
2: Ποιος έχει μούτρα?
1: Μπορεί να έχει μούτρα κάποιος που τσεκώθηκε με το.
2: Δεν έχω μούτρα να σε κοιτάξω, που λένε.
1: Αυτό είναι άλλο. Όχι, διάβαζα χθες κάτι ζώδια, λέει, τα οποία συνήθως κρατάνε μούτρα. Δεν θέλω να στοχοποιήσουμε τα ζώδια, παιδιά. Όχι. Θέλω να το γενικεύσουμε λίγο και να ανοίξουμε μία κουβέντα με τους φίλους και τις φίλες που ενδεχομένως κάποια στιγμή μουτρώνει ο σύντροφος ή η σύντροφος.
0: Ωραία.
1: Μουτρώνει το τέρι σας.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνετε εσείς?
0: Παίρνεις ένα μπουκάλι ξύδι, το τυλίγεις σε ένα χαρτί περιτυλίγματος έτσι με δωράκια.
1: Πας δωρό.
0: Πάνω και το αφήνεις εκεί πέρα να το βρει.
1: Αυτό είναι πολύ διαχρονικό, αλλά δεν ξέρω αν επιστημονικά ή τέλος πάντων πρακτικά ξέρουμε ότι φέρνει τη λύση.
0: Ποτέ. Κάποια στιγμή όχι, νομίζω δεν έφερε.
2: Το αφήνεις μέχρι να το περάσει, να τη περάσει.
1: Και άμα νιάρης, και άμα είναι από τη μάνη και το κρατάει μανιάτικο.
2: Θα κάνουμε
1: χρόνο από τη ζωή μας με τα μούτρα του αλουνού, παιδιά.
2: Τι, δεν θα τα βλέπω, θα γυρνάω από την άλλη.
1: Δεν ξέρω. Πείτε μας.
0: Ελάτε, ήρθε η ώρα να ρίξουμε ή να ανεβάσουμε, αν προτιμάτε, την ερώτησή μας στο Facebook. facebook.com/κοσμοράδιο 951. Για πείτε μας έτσι πώς αντιμετωπίζετε μούτρα και του ή τη συντρόφου σας, για να δούμε τι γίνεται.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Petshop88.gr. Σε τρία σημεία.
8: Δυτικά, Ωραιοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
7: Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
8: Petshop88.gr.
7: Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
14: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
15: Πώς καταλαβαίνεις ότι πήγε καλά η βραδινή έξοδος?
16: Όταν επιστρέφεις στο σπίτι σου με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Regency Casino Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μην χάσεις τις κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή του Ιουνίου στη 1.30 μετά τα μεσάνυχτα. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο, μπες στην κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός οδηγός. Το καλοκαίρι θέλει ηλεκτροκίνηση και κληρώσεις Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Μιράντα Γιώργος εδώ μαζί σας.
1: Για να δούμε μήπως είστε χωρισμένοι. Για ψάξτε λιγάκι τις πρώην σας ή τους πρώην σας.
2: Πού να ψαχτώ, στην τσάντα, στο κινητό, στο κινητό, Μιράντα. Να κυμετρήσω τα δάχτυλα.
1: Γιατί υπάρχουν κάποια ζευγάρια ζωθείων που άσχετα που έχουν χωρίσει. Μετά του δίνουν και καταλαβαίνει και τη συνέχεια, α πούμε. Συνεχίζουν τη ζωή του, δεν είναι μαζί. Αλλά μήπως είσαι για ένα στα γρήγορα.
2: Ναι.
1: Στα αργά, στα
0: επαιτειακό.
1: Επαιτειακό. Υπάρχουν.
0: Αναμνηστική δόση που λέγανε στα εμβόλια.
2: Σωστά.
1: Δίδυμος με τοξότη. Ισχύει το.
2: Το
1: υιοθετώ.
2: Α, εσύ ως τοξότης μιλάς τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, το υιοθετώ.
2: Μάλιστα. Με δίδυμο όμως πάλι. Όχι,
1: ο τοξότης με δίδυμο.
2: Άρα επιστρέφει. Αυτό το ζευγάρι δηλαδή μπορεί να έχει χωρίσει.
1: Ναι.
2: Αλλά ξαναβρίσκεται γιατί.
1: Πού και πού. Για το καλό.
2: Είναι ξεπέραστη.
0: Θυμνιούνται, ναι.
2: Άλλο.
1: Καρκίνος με σκορπιό.
2: Δεν έχω
1: κι εγώ να ξέρω.
0: Δεν έχω πολλά αυτά
1: που ζυγό με ηχθεί.
2: Ούτε από αυτό έχω.
0: Μην κοιτάτε, ό,τι ζωή και να πει, θα σου πω δεν έχω.
2: Φίλου και να.
1: Αυτή είναι η συνδυασμοί. Δεν είσαστε εσείς τίποτα.
2: Τώρα οι φίλοι ακροατέ και ακροάτριε, αν του έχει τύχει.
0: Ναι, ένα τέτοιο συνδυασμό, πείτε και σε εμά έτσι. Άρχισε να ξέρουμε.
2: Να επιβεβαιώσουμε. Μην σα λέμε και μπουρδε δηλαδή. Αλλά άμα είναι, να ξέρουμε με του φίλου δηλαδή να το ψάξουμε λίγο. Το πρωί μα λένε και ψέματα, καταλάβατε.
0: Γιατί είπαμε, όποιο λέει ψέματα, πέφτει μέσα στα αίματα.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.
5: Get up, get up.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ό,τι είπε η Άννα, λατρευόμαστε, γι' αυτό είμαστε κάθε πρωί εδώ. Ξυπνάμε για εσάς, ξυπνάμε με εσάς. Όλη η επικοινωνία που έχουμε, τα πάντα, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Αν έχετε επιχείρηση, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να την κρατάτε ασφαλή απέναντι σε ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Αν ρωτιέστε πώς, και δεν χρειάζεται να το ξέρετε εσείς, είναι το μόνο σίγουρο, το Vodafone Business έρχεται για να σας δώσει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη. Ανά πάσα στιγμή, έτσι οι επιχειρήσεις μπορούν να είναι ασφαλείς. Βρείτε όποια λύση προστασίας χρειάζεται οι επιχειρήσεις στο vodafone.gr, κάθετος business.
0: Βόλτα στους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως για να δούμε πώς κινούνται τα οχήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί το πρωί ξεκινήσαμε λιγάκι χαλαρά.
3: Συνεχίζεται η χαλαρότητα σε κάποια σημεία, σε κάποια όμως έχουμε μποτιλιάρισμα.
1: Συγκριτικά με τις άλλες μέρες, έτσι μην νομίζετε. Μποτιλιάρισμα έχει πάλι ο περιφερειακός.
3: Ισχύει από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Έχουμε καθυστερήσεις και στην κάθοδο των Πεύκων, στο φανάρι της Δενδροποτάμου, στην Βασιλίση Όλγας στο ύψος της 28ης Οκτωβρίου, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Α4 τα περιπολικό.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Κατάστημα.
1: Γιατί το χαλάς ρε φίλε, τι ωραία ο Θάνος Καλλύρης, πόσα καλοκαίρια πίσω πήγαμε.
0: Πόσα καλοκαίρια είναι άλλο.
1: Ναι, αλλά
0: πόσα καλοκαίρια. Δεν ήξερα το πόσα καλοκαίρια.
1: Άντε, τραγούδα αυτό.
0: Πόσες χιλιάδες λέει εκείνο.
1: Όχι, εντάξει. Έφαγα
0: μερικά.
1: Καλημέρα. Δεν μπορώ. Ξέρουμε ότι έχεις ταλέντο.
0: Θα βάλω μια άδεια από Δευτέρα.
1: Στο να αφαιρείς χρόνια λέξεις από τη ζωή σου, τα πάντα όλα ρε παιδί.
0: Θα με ζητάς και θα απουσιάζω.
2: Γιώργο.
0: Λείψε εσύ. Δεν πειράζει, άσε με εμένα να
1: συζητώ. Θα σου λείψω. Καλημέρα, Βάσο. Καλή σου μέρα, κορίτσι μου, σε ξυπνήσαμε.
3: Και?
1: Καλημέρα, δεν σε ξυπνήσαμε.
3: Όχι, ποιος είναι?
1: Είμαι η Μιράντα.
0: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
4: Και εγώ ο Μάνος. Καλημέρα.
1: Από το Κοσμοράδιο 95,1 από τη Θεσσαλονίκη.
0: Βεβαίως.
1: Έκπληξη για σένα, γιατί έχεις γενέθλια σήμερα, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
1: Χρόνια πολλά. Βάσο, η ευχή έρχεται από μια φίλη που σε αγαπάει πολύ, δεν απλώς φίλη σου. Μας είπε να σου πούμε χρόνια πολλά από το ροζ συννεφάκι σου. Σ' αγαπώ πολύ. Άντε να χαμογελάσει λίγο βρε Βάσο. Τι συμβαίνει? Να σου πω, έχει πιάσει τόσο πολύ ζέστα στη Λάρισα.
3: Έχει ζέστη και μας
1: έβρεξε. Και
0: έβρεξε.
1: Αλήθεια? Να σου πω, μένεις μέσα στη Λάρισα?
3: Μένω μέσα στη Λάρισα.
1: Στην Καρκαμπύλα, ε.
3: Μέχρι την Καρκαμπύλα.
1: Αχ, κορίτσι μου, εγώ είμαι.
0: Συνεννοήθηκαν οι Λαρισαίες.
1: Εγώ είμαι από Ελασσόνα, να ξέρεις, οπότε τα ξέρω πολύ καλά εκεί τα μέρη. Και τη ζεστάρα που έχει. Η Ρόη Κουμπάρα σου μας έβαλε να σε καλέσουμε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Η γραμμή δεν είναι πάρα πολύ καλή για να ακούμε τι λες, βροσούλα μου.
3: Είμαι και στη δουλειά.
1: Είσαι και στη δουλειά. Τι θα κάνεις να περάσεις όμορφα τη μέρα σήμερα των γενεθλίων σου?
3: Θα κάνω κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι. Αλλά
3: αύριο που θα έχει η μαμά μου να μου κρατήσει τα παιδιά.
1: Άντε, μπράβο.
0: Με το καλό, με το καλό.
1: Μεγάλη υπόθεση αυτό, άντε. Να περάσει υπέροχα, φιλιά πολλά και από την Ηρώτη Κουμπάρα εννοείται.
3: Θα σε ευχαριστώ
0: πάρα
3: πολύ.
1: Γεια σου.
0: Γεια
1: σου. Βάσο, αχ, υπομονή στις Λαρισαίους και όχι μόνο και σε όλες τις αλικές και μη πόλεις που καίγονται, φλέγονται. Παιδιά, είναι πολύ τσιμεντήλα, άλλο πράγμα. Εν τω μεταξύ, θα αρχίσουμε τώρα, ξέρετε, να βρίσκουμε και τις υψηλότερες θερμοκρασίες, γιατί όλο και θα βγαίνουν.
4: Έλα, μια χαρά πάει, παιδιά. Εντάξει, ακόμα ο Ιούνιος.
1: Καλά είμαστε, μεν. Αλλά σήμερα, από σήμερα και μετά, νομίζω.
4: Ναι, μεν καλά.
1: Ναι, μεν καλά. Νότια έχει πιάσει. Α, βλέπω κύμα προς Κρήτη. Η Λίμνος βλέπω έτσι να είναι στα κόκκινα.
0: Άντε, ρε.
1: Όχι, συγγνώμη. Η Λέσβος. Μπέρεψα τα νησιά.
0: Κοντά τη Λίμνη.
1: Σταμάτα. Ηχείος, προς τα εκεί βλέπω ένα χάρτη να κοκκινίζει.
4: Next, please.
1: Αυτό που ακούτε το τούτου για όσους δεν ξέρετε, είναι το ότι κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη στα αγαπημένα σας πρόσωπα.
0: Βεβαίως. Τους καλούμε, τους λέμε χρόνια πολλά, τους λέμε καλημέρες, τους εκφράζουμε την αγάπη σας, ζητάμε πίσω δανεικά και αγύριστα. Ό,τι θέλετε εσείς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μας στέλνετε τα μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951 και σε δύο δόσεις εμείς κάθε πρωί, μία 9 παρά μία 9 και τους καλούμε.
4: Κάτι χρωστούμενο έχω κι εγώ που μου χρωστάνε, Γιώργο. Μην μας πάρουμε να τους καλέσουμε.
1: Χρήματα.
4: Χρήματα, ναι.
1: Εσύ αφού δεν δανείζεις. Πώς το έπαθες?
4: Δεν είναι.
0: Δουλεύει όμως και. Μπήκα στο νόημα, δεν
4: είναι. Μπράβο, Γιώργο.
1: Τι δουλεύει, δεν κατάλαβα.
0: Δουλεύει. Παίζει σε μαγαζιά, μουσική, κάνει πράγματα. Μπορεί κάποιο να παίζει να πληρώσει αύριο και μετά το αύριο να γίνει του χρόνου.
1: Δεν σε έχουν πληρώσει εννοείς τέτοια δανεικά. Εμένα πήγε το μυαλό μου ότι ήρθε, ξέρω εγώ, η Σοφία σου είπε: Μάνο, θέλω 200 ευρώ.
0: Σίγουρα.
4: Δεν μπορούν να πληρώσουν το επιτόκιο.
1: Ναι. Λίνα.
3: Ναι.
1: Καλημέρα, Λίνα.
0: Γεια σου, Λίνα.
4: Γεια σου, Λίνα.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Είμαστε πάνω θεμά μας.
1: Σε ξυπνήσαμε, όχι?
3: Όχι, όχι, είμαι ξύπνη ήδη.
1: Είσαι ήδη στη δουλειά? Όχι.
3: Όχι ακόμα.
0: Ay,
3: όχι, σύντομα.
1: Τι ώρα πιάνει δουλειά?
3: Κατά τις 8.30-9.
1: Είναι ήδη 9 παρά 10.
4: Εντάξει, δεν θέλω να σ' αγχώσω κι εγώ, αλλά.
1: Λίνα, μπράβο πάντως που έχεις αυτή την ευελιξία.
0: Χαλάρη, χαλάρη.
1: Μια χαρά. Δεν μου λες, η δουλειά είναι δύο βήματα από το σπίτι, να φανταστώ, ε.
4: Όχι, δικιά μου λέει.
3: Είναι κοντά, είναι κοντά.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Μακάρι να έχεις τη δική σου δουλειά, σου ευχόμαστε και να πας ακόμα πιο χαλαρά. Είμαστε από τον Κοσμοράδιο, έτσι. Μοιράζουμε ευχές, θετική ενέργεια.
0: Τώρα εσένα γιατί σε πήραμε.
1: Για να σου πούμε χαιρετίσματα από κάποια που ανυπομονεί.
4: Από το φοιτητικό που περιμένει να πας.
0: Όχι, όχι.
3: Είναι αυτό, έτσι κάποιο περίεργη σπόντα.
1: Λοιπόν, χαιρετίσματα από αυτή που ανυπομονεί να επιστρέψεις. Καταρχάς, πού βρίσκεσαι, σε ποιο μέρος?
2: Είμαι στο εξωτερικό, είμαι στις Βρυξέλλες.
1: Α,
4: και δουλεύουν σε μια Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό είναι μια ώρα πίσω εκεί, γι' αυτό.
0: Τώρα καταλάβαμε, άντε.
1: Εδώ είναι 9 παρα 10 και είναι 8 παρα 10, σωστά.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν αγχώνεται, Βρελίνα.
0: Μα τώρα μπήκαν τα πράγματα στη θέση του.
1: Καλά το έπαιξε όμως το παιδί. Λοιπόν, έχουμε και ένα πολύ καλό φίλο, τον Αχιλέα, ο οποίος μας λέει ότι έχει πάρα πολύ ζέστη αυτές τις μέρες.
0: Έχει όντως.
2: Χαμόζινα,
1: κάτι 35, κάτι τροπικές καταιγίδες, κάτι ζεστάρες. Δεν έχουν κλιματισμό τα μέσα μεταφοράς.
0: Oh, Jesus.
2: Ναι.
1: Τα επιβεβαιώνεις, ε.
2: Ναι.
1: Πω. Ανεμιστήρα έχεις στο σπίτι.
2: Έχουν κάτι γίνεται.
0: Τι να κάνει και αυτός όμως, ε.
1: Στη δουλειά, πώς την παλεύετε.
2: Εντάξει, στη δουλειά καλά είναι.
1: Έχει.
2: Για κάποιο λόγο έχουν πιο εύκολο κλιματιστικό.
1: Α, γιατί.
2: Στα γραφεία, παρά σε μέσα μεταφοράς. Ή και στο σπίτι, ας πούμε.
1: Σωστά. Είσαι χρόνια εκεί, Λίνα.
2: Είμαι κάποια χρόνια, ναι.
1: Και δεν σκοπεύεις να γυρίσεις από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Εντάξει.
0: Στα κοντά τουλάχιστον όχι.
1: Εντάξει, έχεις μια καλή δουλειά προφανώς, έχεις φίλους, παρέες, περνάς ωραία. Έχεις όμως και μια αδερφή εδώ, τη Μαρία, που περιμένει να επιστρέψεις, λέει.
0: Αυτή μας έβαλε.
1: Κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Θα έρθεις για καλοκαίρι τουλάχιστον.
2: Ναι, θα
1: άντε, με το καλό. Καλή δουλίτσα, καλό Σαββατοκύριακο. Φιλάκια από την Παλίνα.
4: Γεια χαρά.
0: Bye bye.
4: Αυτός ήταν ο πρώτος ο πρώτος γύρος τηλεφωνημάτων.
1: Παιδιά, γι' αυτό δεν είχε νόημα δουλεύω 8.30 με 9 και είναι 9 παρά 10.
0: Ναι, ήταν δηλαδή, ούτε εγώ δεν είμαι τόσο χαλαρός. Και όλο Θεού.
5: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
6: Ναι. Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
3: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
4: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
3: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις?
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Πάμε κέντρο για καφέ.
6: Είσαι τρελή. Πού θα παρκάρουμε?
8: Hello. Στο ασφαλέστερο σημείο. Στο κέντρο της πόλης. Στο πάρκινγκ της ΧΑΒ. Μπήκες?
6: Μπήκα.
8: Πάρκινγκ στη ΧΑΒ με το κλειδί στο χέρι σου και τη μέγιστη ασφάλεια χάρη στο αυτόματο σύστημα στάθμευσης.
6: Λειτουργεί και σαν χρηματοκιβώτιο.
8: Το φθηνότερο πάρκινγκ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάρκινγκ στη ΧΑΒ.
6: Μπήκες.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vetachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vetachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, χωρίς σταντικά προβλήματα η γέφυρα Μαλγάρων Κλειδίου. Αντικατάσταση του ξύλινου καταστρώματος με σιδερένιο. Χαλκιδική, σε λειτουργία ξανά ο βιολογικός στη Νικήτη μετά τη διαρροή λιμάτων. Ευθύνες των ΔΔΕ καταλογίζει ο Δήμαρχος. Κρήτη, κάτοικοι του Ηρακλείου συναντήθηκαν αντιδρώντας στη δημιουργία νέας δομής μεταναστών και έκλεισαν ξανά την Εθνική Οδό. Ελβετία, ανακοίνωσε την ακύρωση των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Ηλιοφάνεια και 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
14: Σε λίγο στο πρωινό.
15: Πού γνωρίζουν πλέον το έτερο του σήμιση οι άνθρωποι?
16: Εσείς πού θα βρεθείτε 26 και 27, θα σας πω, στο Πολύχρονο. Στο Pelagos Luxury Village σήμερα κληρώνουμε τις δύο διανυκτερεύσεις.
15: Μείνετε εδώ για να μάθετε πώς θα το διεκδικήσετε αυτό το δώρο και έχουμε και πριν ένα τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος. Έχουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Τι άλλο θέλετε? Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: τίποτα. Ρε παιδιά, πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Και πάντα θα μου θυμίζει τη συναυλιάρα και όλα αυτά που ζήσαμε τη Δευτέρα που μας πέρασε με Αναστασία και Splash Festival Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τι γκούρου του στοιχήματος εσύ?
2: Εγώ?
0: Ναι.
1: Όχι, αυτές τις βλακίες μας έχεις πει κατά καιρούς. Μια τέτοια έμπνευση δεν μπορείς να έχεις.
0: Ναι, αλλά τώρα με αυτό που του λες του κόβεις τα φτερά.
2: Τι είναι καλά, να είναι και χαροτρομάνο.
0: Χαλά στο τσάκρα και όλη τη θετική ενέργεια.
1: Με 50 λεπτά όλο στον πύργο Ηλίας έπαιξε 14 παιχνίδια, παιδιά.
0: Εντάξει όμως, αυτό συμβαίνει μία φορά στις δεν ξέρω πόσες εκατομμύρια. Τι πιθανότητες.
1: 350.000 ευρώ.
0: Άσερε.
1: Στον πύργο Ηλίας.
0: Καταρχάς δεν τα παίρνει όλα, να ξέρετε, αυτά φορολογούν.
1: Αν είναι φορολογούνται, συγγνώμη, θα πάρει 350. Θα το κρατήσουν τα.
2: Σιγά-σιγά τα χώρια.
0: Ένα 20% το κρατάνε, να ξέρετε.
1: Εντάξει. Έπαιξε, επέλεξε, λέει, στοίχημα, τελικό αποτέλεσμα. Εύρος γκολ, συνολικά γκολ, under 2,5, να σκοράρουν δύο ομάδες.
0: Τώρα να ρωτήσω, αυτά τα σκέφτηκε αυτός να τα βάλει ή πατούσε στην τύχη?
1: Δεν ξέρω. Πήγε πάνω στην πυθία και του είπε το χρησμό, ξέρω εγώ, ρε φίλε, πραγματικά.
0: Όλοι αυτοί οι συνδυασμοί όμως, από τα λίγα που ξέρω τα στοιχηματικά, αυξάνουν πολύ και την απόδοση. Οπότε του έγινε ένα, συγγνώμη κιόλας.
2: Πραγματικά τώρα, και να σου πω κάτι.
1: Ποιος
2: ξέρει πόσα τέτοια έχει παίξει μέχρι να κερδίσει αυτό.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αν έπαιζε 50 λεπτά, Γιώργο, εντάξει, σίγουρα έκανε απόσβεση.
2: Δεν ξέρω εγώ τι έπαιζε. Δεν ήμουν μπροστά.
1: 50 λεπτά.
2: Η γυναίκα του, η μάνα του.
0: Πάντως τελικά.
1: Ίσως να πρόκειται και το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στην Ελλάδα με τόσο χαμηλό στοιχηματισμό από τότε που ξεκίνησε το Πάμε Στοίχημα.
0: Πάντως και αυτοί που παίζουν 50 λεπτά τελικά έχουν να περιμένουν κάτι. Μην του κοροϊδεύετε.
2: Έχω μια φίλη. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό.
1: Για
2: παίζει κάτι 20 λεπτά. Και λέει, wow, κέρδισα 6 ευρώ. Ναι, αλλά άμα το σκεφτεί, εκατονταπλασίασα, ξέρω εγώ το τέτοιο. Καταλαβαίνω.
0: Την επόμενη φορά μπορεί να κερδίσει 60. Την επόμενη 600.
2: 600. Από κοντά να την έχουμε.

0: Κομμένα πια τα δανεικά και φέρετε πίσω τα χρωστούμενα.
1: Και καλημέρα στη ζεστή Χαλκιδική που κατακλείζεται, όπως μας λέει ο φίλος Λεωνίδας. Έχουν έρθει ορδές των τουριστών. Μάλιστα. Δεν θα πω Λεωνίδα αυτά που έγραψε.
0: Και στην Περαία.
1: Είστε είδωλα και εμείς ειδωλολάτρες, λέει ο Λεωνίδας. Ευχαριστούμε, βρε.
2: Προσκυνήστε τα είδωλα.
1: Άγιο Μάμα, 10 λεπτά λέει να βγούμε στο δρόμο. Θέλουμε.
2: Ωραία.
1: Τόσο κόσμο και τόση κίνηση.
2: Ωραία.
1: Μακάρι λέει αυτό το 18 Δεκεμβρίου που είπε χθες ο Μάνος να ισχύει, αλλά.
0: Όχι, εντάξει.
1: Για όλους εμάς, Λεωνίδα, δεν θέλουμε να ισχύει.
2: Όχι, ωραία, το έχουμε ακόμα.
1: Εσείς που μένετε εκεί είναι διαφορετικά. Κάντε υπομονή. Όμως ο τουρισμός χρειάζεται για την χώρα αυτή, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Χρειάζεται όμως να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους και αν όντως έχει και η Χαλκιδική πρόβλημα.
0: Σοφία!
3: Όντως στη Χαλκιδική έχουμε λίγη κίνηση στο φανάρι της Νικήτης στο δεύτερο πόδι και στο πρώτο πόδι στο Παυκοχώρι. Ενώ στη Θεσσαλονίκη παραμένει το ποντιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης μέχρι τις Οικές με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά από την Τούμπα μέχρι και την Τριανδρία. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις έχουμε στην κάθοδο των Πεύκων, στην Βασιλίσσης Όλγας, στο ύψος της Παρασκευοπούλου και λίγες. Έτσι, ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.

0: γίνεται.
1: Θα σας εξηγήσουμε ότι τώρα κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληση. Καλούμε όλους εσάς που μας έχετε στείλει, βέβαια, να καλέσουμε αγαπημένα πρόσωπα και τους παίρνουμε τηλέφωνο. Ναι. Βγαίνουν στον αέρα εδώ της πόλης μαζί μας.
2: Μεταφέρουμε και τα χρόνια πολλά στον Νίκο που έχει τα γενέθλιά του αύριο από τους συναδέλφους του που είναι ερωτικός μετανάστης από Σέρες στη Θεσσαλονίκη.
3: Εντάξει, δούμε και μακριά.
2: Μια ώρα δρόμος δεν είναι, βρε Γιώργο.
3: Τόσο.
2: Πες εσύ. Χρόνια πολλά στον Νικόλα.
1: Να και ο Γιώργος ερωτικός μετανάστης από τις Σέρες έφερε εγώ.
2: Μας κρύβεις κάτι, ξέρει κάτι ο Μάνος που το ξέρω εγώ. Δηλαδή τώρα θα νιώσω πάρα πολύ άσχημα. Σχεδόν θα θυμώσω και δεν θα ξαναμιλήσω. Καλημέρα να στείλω και στον Αλέξανδρο, τον expert στα οχήματα αερίου που είχα τη χαρά να τον γνωρίσω χθες που με βοήθησε στο αυτοκίνητό μου.
1: Μας ακούει.
2: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Κοσμοράδιο μόνο και στον Δημήτρη, πρώην Μπουζουξή και νυν Λαδά, όπως τα λέω. Και τη χαρά τη γυναίκα του που τον επιμορφώνει με Κοσμοράδιο.
1: Μπράβο.
2: Γιατί του χρειάζονται κάποια εντατικά.
3: Έχει κενά.
1: Με το αέριο τι πρόβλημα έχει πάλι, Μιράντα?
2: Δεν είχα ακριβώς πρόβλημα. Έπρεπε να εκδοθεί μια βεβαίωση για να περάσω το κταίο, γιατί έχουμε κάτι τέτοια εμείς, να πληρώνουμε δεξιά και αριστερά.
1: Α, και λένε, αν δεν έχετε τέλη, δεν έχετε αυτά, πάρτε το αλλιώς.
3: Αλλιώς θα πέσει από αλλού.
2: Ευτυχώς υπάρχουν πολύ έντιμοι άνθρωποι και δεν χρεώνουν τις πανάγια στα μάτια. Γιατί για ένα χαρτί δεν μπορεί ο άλλος να σου λέει 100 ευρώ.
3: What?
2: Τρελαθούμε.
3: 100 ευρώ για ένα χαρτί.
1: Και εμείς, Μιράντα, στα τέλη τόσο πληρώνουμε.
2: Άλλο τα τέλη. Αυτό τώρα είναι.
1: Δεν
2: μια...
1: τέλει να πληρώνει τόσο.
3: Κανείς δεν τέλει.
2: Καλά, κανείς δεν τέλει.
1: Βεβαίως. Στο δώσω χώρα, Μιράντα. Βεβαίως, τι θες.
2: Ο ειδικός εδώ.
1: Να βεβαιώσω. Ότι τι.
2: Άνοιξε το πρώτο
1: ταξίδι. Ότι είχα μάξει, ναι.
2: Εδώ είναι, εντάξει, το βλέπω.
1: Φουφού, έφυγες.
2: Καλά θα ήταν. Λοιπόν, και το κταίο είναι πολύ βασικό να το προσέχουμε, παιδιά. Και η ασφάλειά μας είναι πάρα πολύ βασική. Insurance Market, για να ξέρετε ότι μπορείτε να έχετε σύγκριση από 25 ασφαλιστικές. Σας τα λένε απλά, κατανοητά, έτσι όπως θέλετε και πρέπει να τα έχετε. Και για τα φυσικά φαινόμενα και όχι μόνο. Γιατί απλό είναι να μην τα ξέρεις εσύ όλα, αλλά να σας το λένε όπως πρέπει. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Και εμείς πολύ απλά.
3: Περιμένουμε κάποιον να απαντήσει στο τηλέφωνο.
1: Δεν φαίνεται.
3: Γιατί καλούμε, αλλά.
2: Επιμένουμε.
3: Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Άμα καλέσουμε εμείς, πρέπει εσείς να απαντήσετε. Καταλάβατε, καταλάβαμε να λες.
2: Έχουμε φτάσει, παίρνουμε. Καλούμε όμως τη λίστα μας. Άλλος έχει γενέθλια.
1: Βλέπω ότι.
2: Αχ, όλους πάει, παιδιά, πάει να γεννήσει μια φίλη τώρα. Δεν ξέρω αυτή.
3: Με ένα πόνο.
2: Τη δικαιολογούμε με ένα, αλλά θα κάνουμε την.
1: Σίδνεϊ, Λονδίνο, χωρίς στάση, 20 ώρες λέει πτήση, τσακ μπαμ.
2: Να πτήσει. Δεν τσακ μπαμ, μάλλον 20 ώρες.
3: 20 ώρες χωρίς τσακ μπαμ.
1: Μιράντα απευθεία.
3: Εντάξει, θα μου κλείσει τα μάτια σου και θα φτάνει.
2: Ναι, είναι αυτό το ότι δεν πας αλλού ενδιάμεσα στάση.
1: Με τη μία.
3: Εγώ νομίζω ότι θα ήθελα να πάω και κάπου αλλού ενδιάμεσα.
1: Πας στο Λονδίνο. Από το Λονδίνο και από το Λονδίνο πας στη Σίδνεϊ.
2: Όχι, αυτό είναι βόρειο και δεν βολεύει πολύ. Νομίζω μέσω κάποιες.
3: Δεν έχει προς την άλλη να πάω.
1: Όχι, Λονδίνο, Σίδνεϊ θα είναι η πτήση, ρε παιδιά.
2: Α!
1: Θες, δεν θες.
2: Γιατί να μην πάω τότε μέσω άλλη.
1: Θα πας 2-3 μέρες σε Λονδίνο, κάνεις τα ψώνια σου. Ναι, μέλη και μετά θα πας στη Σίδνεϊ.
3: Για εμάς που δεν είμαστε Λονδίνο, δεν λες ότι βολεύει. Γιατί καλύτερα να πας σε μια άλλη χώρα αντί για προς τα πίσω που λέει η Μιράντα.
2: Αυτό.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να ανέβω κατέβω. Μπες μία να κοιμηθώ και να ξυπνήσω.
3: Μα δεν θα πας μία, θα πας στο Λονδίνο. Έχεις δύο τουλάχιστον. Αυτό λέμε.
1: Θα μείνω 2-3 μέρες.
2: Είναι και 4 ώρες στο Λονδίνο.
3: Θα γίνει Λονδρέζος αυτό σε 3 μέρες, να ξέρεις.
1: Έχω ξαναπάει. Είμαι σαν εσένα.
2: Μην αρχίζετε πάλι, παιδιά. Σας παρακαλώ.
3: Όπως βλέπεις.
1: Τι θα γίνει, σηκώσει κανένα τώρα, ή θα λέμε τα σώψιχά μας.
3: Έχουμε εισιτήρια για Αυστραλία τώρα, κάτσε να δούμε.
2: Καλά κάνεις. Μάλιστα.
3: Να βάλω μέχρι μία στάση.
1: Βάλε μία στάση.
3: Στο Σίδνεϊ, μάλλον είστε
1: υποκράτιο.
2: Βγάλε ένα δύο από αυτό που μου στείλε.
1: Ευκλήδη.
3: Σίδνεϊ ή Μελβούρνη θέλεις.
1: Πού έχει περισσότερους Έλληνες. Να με προϋπαντήσουν.
3: Νομίζω στη Μελβούρνη, αλλά δεν θα πάρω Κιόρκο.
2: Νομίζω στη Μελβούρνη, γιατί στο είσαι το τέρι μου, αυτό έλεγε. Εκεί δεν έμεινε η Στέλλα.
1: Λοιπόν.
2: Έλα τώρα. Λοιπόν, και έκανε ολόκληρο ταξίδι να πάνε να του βρει ο Γρηγόρης, ο καημένος, που φτάσε εκεί με το κοντοβράκι.
3: Βρε Γρηγόρη, βρε
2: Γρηγόρη. Και ήταν χειμώνας και πάγωσε.
3: Ο καημένος.
2: Αυτή τη σειρά την ξέρω πάρα πολύ καλά.
3: Αυτό
2: τελικά.
3: Τι ήθελα να πω, μεσοκάρις που ξέρεις το έστω τέλειο τόσο καλά.
2: Την πετυχαίνω συνέχεια σε επαναλήψει.
1: Να μας καλέσανε.
3: Και το Κωνσταντίνο και η Ελένη Μιρέτα μου έχει. Πώς το λένε, επαναλήψει, αλλά ούτε μια τάκα δεν ξέρει.
2: Δεν το βλέπω, δεν μ' αρέσει. Συγγνώμη, Βολάνη, σε κάνουμε και βαριές και χασμουριές.
1: Δεν σηκώνουν οι φίλοι και θέλω να ακούσω κάτι από Ελλάδα.
2: Α, ακούσει κάτι από Ελλάδα. Περίμενα τώρα, έχουμε καλέσει πάλι.
1: Α, πάλι καλέσαμε.
2: Ναι, ναι.
1: Φέρε, φίλε, αφού δεν σηκώνε.
2: Πάρτο. Και την Τατιάνα την καλέσαμε και τον Άσο και τον Νίκο και την Βιβί και την Έλενα.
1: Άντε, φτάνει. Μας πρίξατε.
2: Μην ακούτε το Μάνο,
1: ναι.
2: Θα ακούσετε.
1: Όχι, όχι, μένα
3: τσόπα.
2: Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας, αλλά καμιά φορά συμβαίνουν και αυτές οι ατυχίες.
3: Ο Μάνος ήθελε κάτι από Ελλάδα. Νομίζω θα το φέρει ο Θάνος Πετρέλης στην παρέα μας.

0: Σήμερα είναι Παρασκευή. Έφτασε επιτέλους αυτή πολύ ωραία μέρα, γιατί ολοκληρώνεται και ένας ακόμα διαγωνισμός και πραγματικά η Ελλάδα έχει πανέμορφα μέρη.
1: Και αυτό το τραγούδι, παιδιά, ακριβώς μου φέρνει στο μυαλό ένα παραθαλάσσιο προορισμό. Και ας μην έχω πάει εκεί στο πολύχρονο, συγκεκριμένα στο Pelagos Luxury Villas, όμως βλέπω τις φωτογραφίες. Βλέπω, έχω μπει στο pelagosvillas.com.
2: Νομίζω έχεις μπει στο τζακούζι.
1: Και στο τζακούζι μπαίνω.
0: Θα ήθελε.
1: Αν ήμουν εκεί θα μπαινα.
2: Αγαπημένοι μας φίλοι, εμείς δεν θα πάμε προς το παρόν τουλάχιστον. Εσείς όμως το επόμενο πρωθυπουργό, κάποιος από εσάς θα πάρει το άλλο του μισό. Κάποιον φίλο φίλοι, ένα άτομο που αγαπάει πολύ πάντως και θα πάει εκεί. Σε βίλα υπέροχη, με εξωτερικό τζακούζι, με έναν υπέροχο χώρο, με τη χαλάρωση που την έχετε στο τσεπάκι σας.
1: Αυτό που χρειάζεστε, αυτό που θέλετε, την αίσθηση γαλήνης, ηρεμίας και πολυτέλειας, εξασφαλισμένα από το αγαπημένο σας πρωινό στο Κοσμοράδιο.
0: Τι ωραία, λοιπόν, μπαίνετε στο Instagram Κοσμοράδιο 95,1, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Θα δείτε εκεί την ανάρτηση του διαγωνισμού με πολύ ωραίες φωτογραφίες και το μέρος που σας περιμένει να σας υποδεχθεί.
2: Μέχρι τις 12 παρά που θα κάνουμε την κλήρωση, μπορείτε να κάνετε όσα σχόλια θέλετε με διαφορετικό άτομο τάκ το καθένα για να είναι και έγκυρα, έτσι ώστε να έχετε και πιο πολλές πιθανότητες να είστε ο νικητής ή η νικητριά μας.
3: shop88.gr σε τρία σημεία.
4: Δυτικά, Ωραιοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
3: Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
4: shop88.gr.
3: Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και pampers pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
8: Καλλιτέχνης
7: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
8: Τίτλος
7: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
3: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
2: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
3: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
4: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Καλή Παρασκευή στην παρέα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος Βολάνης, η Μιράντα Μουλιώτη, ο Γιώργος της Μετής, εδώ είμαστε.
1: Να σε ρωτήσω λίγο, Γιώργο. Είπες ότι είσαι μπακούρι, έτσι.
2: Εγώ δεν είπα ποτέ τέτοιο πράγμα.
1: Δεν είσαι,
2: εσύ μας βάζεις τα μπέλε.
1: Μισό, δεν είσαι.
0: Το ένα είπα, ούτε το άλλο.
1: Ωραία, πες μας λοιπόν.
2: Ούτε επιβεβαιώνει, ούτε διαψεύδει.
1: Ωραία. Ξέρουμε ότι είσαι μπακούρι. Οκ.
2: Καλέ, γιατί.
1: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, θα κάνω το συνδυασμό. Προχθές λοιπόν έλεγε έργα μου ότι δεν έχουν αυτό το προϊόν που ήθελα που μου τα φέρουν στο σπίτι, τα ψώνια κτλ. Έτσι, στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ναι, λέγε, λέγε.
1: Λοιπόν, ο νέος τρόπος για να γνωρίσεις τον επόμενο σύντροφο ή την επόμενη σου σύντροφο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι αυτά τα application που μπαίνεις εσύ.
0: Ναι.
1: Είναι το σούπερ μάρκετ.
0: Φρέσκα νέα μας είπες πάλι. Καλή, εδώ και ένα χρόνο δεν λέμε ότι πας στους ανανάδες εκεί πέρα.
1: Βάσει τους ανανάδες.
0: Τι?
1: Γενικότερα δεν είναι μόνο το φρούτο.
2: Αυτό τώρα το λες βάσει στοιχείων μελέτης, γιατί όντως είχαμε κουβεντιάσει ότι η νέα τάση είναι αυτή να πας στο σούπερ μάρκετ, κοιτάς να αναλύσεις. Α, δες λίγο. Αυτό πέρα λέει πολλά κολλεσμένα λιπαρά. Τι πρέπει να κάνω.
0: Έλε να τα κάνουμε ακόρεστα. Να σα πω κάτι. Τελευταία φορά που πήγα έτσι σε ένα πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ, είχα πάει με ένα φιλικό μου ζευγάρι, του κρατούσα το φανάρι. Ήταν αυτοί σαλιαρίζαν εκεί στην ουρά για τους ανανάδες.
2: Ελπίζω να μην κρατούσε το καλάθι. Σαν το basket boy.
0: Τέτοιο είχαν, πώς το λένε.
1: Καρότσι
0: που το σέρνανε, έβαζα και εγώ τα δικά μου.
1: Και να βάζεις μέσα μόνο προφυλακτικά για να κάνεις βόλτες μέσα και να δεις. Υπονοούμε να μάθεις καμιά που να σε αρέσει, να κλείσει το μάτι.
2: Θα πάει πολύ καλά, σίγουρα. Εγώ θα
0: κάνω μια μέρα.
2: Εγώ βουτιά με στο καρότσι θα έκανε. Τώρα!

0: Bonjour.
1: Buongiorno.
2: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: χωρίς βρακάκι.
1: Χωρίς μαγιό, λέει.
0: Δεν λέει και χωρίς μαγιό.
1: Γιατί στο.
2: Αλήθεια είναι ότι και χωρίς βρακάκι, όντως. Ναι. Που είναι χωρίς μαγιό, τι θα είναι.
1: Ναι, αλλά.
2: Απλά καμιά φορά σε βγάζει έτσι η ζωή. Ναι. Που είσαι στη θάλασσα και είσαι με το. Ναι. Κατάλαβες, με το έσχορκο, δεν έχεις μαγιό μαζί. Λες να βουτήξω με αυτό. Τώρα ούτε εκεί. Μου έχει τύχει, ναι.
0: Άντε ρε, μπράβο.
1: Λέμε εμείς για παραλίες και τέτοια και ξεβρακώματα, ντροπή σας τέλος πάντων. Και έχουμε τους φίλους εδώ που είναι στα χωράφια, όπως η Μαρία και ο άντρας της στην Άουσα στο Ζερβοχώρι μαζεύουν τα ροδάκινα, ό,τι και αν μαζεύετε εκεί. Στην Αλεξάνδρεια φυσικά, όλοι που είστε συντονισμένοι, φιλιά πολλά, σας ακούμε και μαθαίνουμε πολλά. Έτσι, μαθαίνετε για παράδειγμα.
0: Ναι. Πάρα πολλά πράγματα, παιδιά.
1: Κάτι ας χρήσιμο πούμε, και ενδιαφέρον.
0: Μια στιγμή. Ναι, αν έχει χαλάσει, ας πούμε, έτσι η συσκευή. Έτσι, ναι. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την συσκευή σου έτσι πολύ γρήγορη, απλή και σίγουρη. Γιατί έχει μια εξειδικευμένη ομάδα εκεί των Vodafone Tech Heroes, τα παιδιά που αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σα, εντοπίζουν πού έχουμε προβληματάκι, προτείνουν την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς καμία ταλαιπωρία. Και κάθε επισκευή, ξέρετε, ότι συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη.
1: Παιδιά, ακόμα και σε μία ώρα μπορούν να βρουν γρήγορα και αξιόπιστα τι συμβαίνει και έχετε και την ευκολία να μην πάτε εσείς, ας πούμε, σαν εγκατάστημα, να έρθουν να το πάρουν αυτοί από το γραφείο του σπίτι σας. Vodafone.gr για λεπτομέρειες ή στα καταστήματα Vodafone.
2: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Θα μας πει η Σοφία.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης μέχρι τις Οικές με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Επίσης, λίγες καθυστερήσεις συναντάμε στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου, στη Μουδανιών λίγο μετά τον κόμβο K12 με κατεύθυνση προς Χαλκιδική, και στη Χαλκιδική έχουμε λίγες καθυστερήσεις, συγκεκριμένα στο φανάρι της Νικήτης στο δεύτερο πόδι, και στο πρώτο πόδι έχουμε μερικές καθυστερήσεις στο Πευκοχώρι. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
4: Δεκαπέντε χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Τώρα, το νέο κτέο AutoVision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο AutoVision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
12: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
13: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
17: Η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας.

0: Μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, όταν πέρασουμε για πτήσεις. Ας πούμε και νιστάζεις. Πολλές φορές δεν έχει περάσει το σέρβις και.
1: Σε σκουντάει.
0: Σε σκουντάει και σε ξυπνάει.
1: Ναι, τι θέλετε.
0: Ναι.
1: Το νεράκι σας ή τον καφέ σας.
0: Βέβαια, υπάρχουν και άλλες αεροσυνοδοί που δεν σε ξυπνάνε. Λένε, α, το αφήνουμε εδώ
2: και. Σου και παρήγγειλα.
1: Πού εδώ κάτσε.
2: Πού εδώ κάτσε, ναι, όντως.
0: Στο τραπεζάκι του.
2: Εμένα δεν χωράει να ανοίξει το τραπεζάκι.
1: Επίσης, αν δεν το έχει ανοίξει εσύ από πριν το τραπεζάκι, δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν κίνηση να το ανοίξουν αυτές. Τι είναι.
0: Εγώ έχω δει να το ανοίγουν
1: σερβιτόρι.
0: Εντάξει, το έχουν αφήσει. Όντως,
1: εγώ δεν έχω δει καμία φορά.
2: Να παρέμβουν αεροσυνοδοί. Ήταν το κόλπο της εκφώνησης.
0: Ναι.
2: Να φανερωθούν αεροσυνοδοί που δεν ξέρει ο Μάνος.
1: Αν για κάθε επιβάτη κάνουν αυτό το πράγμα, δεν θα τελειώσουν ποτέ το σέρβις.
0: Εντάξει.
1: Σιγά να τους βάζουν και πετσετούλα για να μην τους τάξει η Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάντως ένας τυπάς σε αεροπλάνο σε μεγάλη πτήση είχε γράψει στο κινητό του τι γεύμα θέλει. Ορίστε, θέλω αυτό, αυτό και το άφησε στο κινητό. Κοιμήθηκε κανονικά, το ίδιο αεροσύνοδος και το άφηνε καλό.
2: Δεν είχε εξοικονόμηση ενέργεια η οθόνη του.
0: Δεν ξέρω.
1: Επίσης, τι αεροπορικές είναι αυτές. Εγώ δεν λέω vegetarian meal όταν ταξιδεύω, αλλά από πριν. Όχι να έχω σημειωματάκι για να το βάλω, ξέρω εγώ, στο μάγουλο. Να το διάλειμμα με το τσιλοτέι.
0: Από ό,τι φαίνεται και σε βίντεο κιόλα, μέλος του πληρώματος τοποθέτησε το δίσκο με το φαγητό στο τραπέζι χωρίς καμία διατάραξη του ύπνου.
1: Μάλιστα. Εγώ νιώθω τώρα ότι αυτό δεν χαίρονται πάρα πολύ που τα ακούν οι αεροσυνοδοί.
0: Να κάνουν παρεμβάσει άμα θέλουν.
1: Ο καθένας του Χαβάτου μετά το, πώς το λένε, την όρεξη.
2: Αναρωτιέμαι πού να πήγε εκείνος που με κλωτσούσε στην αίθουσα της επιστροφής. Πού να τον στείλαν τώρα που έκλεισε η βάση Θεσσαλονίκη. Λέτε να είναι στη Μάλαγα. Ένας αεροσυνοδός έτσι που λίγο δεν πρόσεχε όταν περπατούσε στο διάδρομο.
0: Ναι. Αεροπορική.
2: Θα σου πω
0: τι χρώμα είχε.
1: Το πόδι σου εμπόδισε τη διέλευση.
0: Ήταν σίγουρα το πόδι, Γιώργο.
2: Παιδιά, συγγνώμη. Να μην πω τώρα. Ο μισός έξω ήμουνα.

0: έτσι όπως είμαστε εδώ και Φάντι και Οροξάτη. Γεια σου Ελένη, γεια σου Σοφία, γεια σου Δήμητρα, γεια σου που είναι και άλλη Δήμητρα. Και πήρα τώρα φορμή από το Σαμπάναρο.
1: Οπα.
0: Γιατί γουστάρετε πάρα πολύ να πηγαίνετε στον Τέους. Και όσοι πήγατε περάσετε καταπληκτικά και στέλνετε ακόμα και σήμερα βιντεάκια. Δείτε, δείτε, λέτε πώς περάσαμε.
2: Μην μου πεις ότι έχουμε διαγωνισμό.
0: Να μην δώσουμε βρεφέ στον κόσμο να πάει.
1: Όχι,
0: να
1: ρε, γιατί να δώσουμε.
0: Θα δώσουμε ποτό κερασμένο, γιατί θέλω γόρε γι' αυτό.
2: Κερνάει η μοιράτα, κυρίες και κύριοι.
0: Ποτό κερασμένο για σας και ένα ακόμη άτομο. Στείλτε μηνύματα στο Viber. Πέντε τυχεροί. Απόψε το βράδυ θα είναι στο Ντέους, περιοχή αεροδρομίου. Και ο Σαμπάνης δεν είναι μόνος του.
2: Όχι, φυσικά, με τον Νίκο Μακρόπουλο.
1: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας στο Viber στη σύνταξη μηνύματος. Μπείτε στο 6982951951. Θα στείλετε το μήνυμά σας. Γράψτε λέξη Ντέους, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τη συμμετοχή σας.

0: Πάμε!
1: Έτσι μας αρέσει πάρα πολύ και είναι πολύ κεφά το τραγούδι και πολύ γλυκό αυτό το κορίτσι που χθες ήταν εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.
0: Είπε πολλά.
1: Με τον Τάσο Ριζόπουλο, εξιντάν, αυτό το ραντεβού δεν το χάνετε. Και είπε πολλά, εννοείται.
0: Η Ανδρομάχη, φυσικά, και αυτή είναι ο λόγος.
1: Ένα από όλα αυτά που είπε.
0: Ποιο ζηλεύει.
1: Ποιο.
0: Δεν ζηλεύει. Για πάμε να πάρουμε μια γεύση.
2: Ποιο είναι πιο ζηλιάρης.
3: Ο Γιώργος.
2: Ναι. Ναι, όμως τώρα εσύ.
3: Είναι Σκορπιός μου, ναι.
2: Ω, εντάξει, οκ, ναι.
3: Εσύ με Λέων.
2: Εντάξει, παιδί μου, αφοπλιστικό όλο αυτό.
3: Με αφόπλησε.
2: Να σου πω, εσύ όμως τώρα είσαι μια νέα,
3: ναι,
2: όμορφη γυναίκα που και η εμφανίση σου είναι και σεξι.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτό το ήξερε. Να. Ήξερε με τι
3: ναι,
2: έχει
3: ρε,
2: να
3: παιδί,
2: κάνει.
3: Ναι, παιδί μου, εντάξει.
2: Δηλαδή, πες μου τι σου λέει. Είναι πολύ κοντό ή...
3: Όχι, όχι, εντάξει, δεν ασχολούμαστε με αυτά.
2: Με την εμφάνιση.
3: Γενικά όμως είναι από τους δυο μας ο πιο ζηλιάρης, ας πούμε.
2: Ψάχνετε κινητά.
3: Έχει συμβεί.
2: Έχεις ψάξει εσύ. Εντάξει, την πήρα την ώρα. Έχεις ψάξει.
3: Έχει τύχει.
2: Αυτό δεν είναι τύχη.
3: Έπεσε στα χέρια μου.
2: Ναι. Να σου πω όμως κάτι, το ξέρεις αυτό που λέει, όποιος ψάχνει βρίσκει.
3: Εντάξει, εμένα με νοιάζει να ξέρω, δεν με ενδιαφέρει το, δεν φοβάμαι το... Κοίτα, είναι κύριος, οπότε δεν έχω παράπονο. Αλλά γενικά στη ζωή μου θέλω να ξέρω και να έχω τον έλεγχο. Το προτιμώ από την άγνοια και το δεν ξέρω που πατάω και που βρίσκω.
1: Ενδιαφέρουσα απάντηση αυτή.
0: Εσείς τι καταλάβατε, βρήκε.
4: Συμφωνώ.
1: Όχι. Αλλά έψαξε. Έτυχε. Κοιτάξτε, μπορεί να ήταν ξεκλείδωτο.
0: Πώς έτυχε, ρε παιδιά. Έπεσε και ξεκλείδωσε μπροστά μου.
1: Καταλάβατε. Το άφησε ξεκλείδωτο. Το βρίσκει εκεί. Κάνει ένα σκρόλ, παιδί μου. Κοιτάζει δύο-τρία. Δεν βρίσκει όλα καλά, ναι. Αλλά προτιμάει να ξέρει. Αυτό είναι πολύ. Πρέπει να έχει πολύ γερό στο μάχη, αν θε να ξέρει.
0: Να ξέρει.
1: Καμιά φορά είναι καλύτερα να μην ξέρει.
0: Όχι, μιλώντας, ξέρεις και όλα καλά.
1: Τέλος πάντων, αυτά και όσα άλλα είπε η Ανδρομάχη βέβαια εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 μπορείτε να τα βρείτε και στο κοσμοράδιο.gr και στο YouTube στο κανάλι μας.
0: Βεβαίως, έρχεται.
1: Όλα αυτά τα βρίσκεται εκεί και παραμένετε εδώ γιατί έχουμε ενημέρωση σε τίτλους. Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
8: Κρυώνεις.
9: Ζεσταίνεσαι.
8: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
9: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
8: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
9: Φουτζίτσου.
8: Μιντέα.
9: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον νομό Χαλκιδικής.
8: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
9: Τηλέφωνο 23730 24557
8: και στο 6975.

0: είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σήμερα στις 7 η ώρα η γυμνή ποδηλατοδρομία με σημείο συνάντησης το πάρκο στη Χάνθ. Όλυμπος. Επιχείρηση διάσωσης 2 22χρονών. Τραυματισμένος ο ένας μεταφέρθηκε με φορείο. 59 παράνομοι μετανάστες διασώθηκαν βόρεια των Καλών Λιμένων. Ελστάτ. Μειωμένες κατά 625 οι γεννήσεις το 2025 στην Κεντρική Μακεδονία. Παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Η Ελβετία κέρδισε τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με 4-1. Ο Καναδάς το Κατάρ με 6-0 και το Μεξικό τη Νότια Κορέα με 1-0. Ηλιοφάνεια και 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποιο είναι το αποθυμένο που έχουν σχεδόν όλες οι γυναίκες?
3: Ο Tom Hanks αποκάλυψε ποια ήταν η πιο δύσκολη και επώδυνη σκηνή στην ταινία «Ο Ναυαγός».
2: Έχουμε φυσικά και φανταστικό δώρο για εσάς. Δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το Pharmaty για κορεάτικα προϊόντα της επιλογής σας. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλώς ήρθατε παρέδω πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Γιώργος, Μιράντα. Διαβάζοντας στο κοσμοράδιο.gr.
1: Για πες μου, κάτσε να πω και εγώ να το διαβάζουμε συγχρόνως.
0: Την αποκάλυψη Tom Hanks, ποια είναι η πιο δύσκολη και επώδυνη σκηνή για αυτόν στην ταινία Ο Ναυαγός.
2: Μα μιλάει με την μπάλα.
0: Όχι, συγκλονιστική ταινία, παιδιά, του 2000 μεν. Νομίζω όλοι πρέπει να τη δουν.
2: 2000!
0: Ναι, όσοι δεν ξέρετε, αυτό ήταν υπάλληλος μιας εταιρείας Courier, ένα αεροπορικό δυστύχημα στον Ειρηνικό, σε ένα ερημονήσι. Αυτός και η επιβίωση του. Κάποια στιγμή επιστρέφει. Τώρα δεν θέλω να δώσω spoiler, αλλά τέλος πάντων, πιο πολύ την έχουμε δει την ταινία. Η πιο δύσκολη ήταν όταν ξαναβρέθηκε με την κοπέλα του, την πρώην, τέλος πάντων, γιατί είχαμε μεσολαβήσει χρόνια αφού επιβίωσε. Της επιστρέφει, λέει, το ρολόι τσέπης και με τη φωτογραφία της μέσα. Πολύ συγκινητική στιγμή, όντως. Αυτός, λέει, νιώθει πως έκανε μια ψεύτικη ερμηνευτική κίνηση που δεν του τέριαζε. Και κάθε φορά που βλέπει αυτό το σημείο.
1: Α, τώρα τον δυσκολεύει, όχι όταν το έπαιξε, μάλιστα.
0: Του προκαλεί τεράστια δυσκολία και δυσφορία.
1: Είναι Όσκαρ όμως.
0: Ναι.
1: Α, όχι, υποψηφιότητα είχε ψηφι... πάρει. Συγγνώμη. Είχε πάρει όμως και άλλες διακρίσεις.
0: Πολύ καλά, δεν θα το περίμενα. Εγώ θα νόμιζα θα πει εκεί που Βολόδενο τον είχαν ανεμοδαρμένο, που του είχαν βάλει την περούκα με τα μαλλιά, τα μακριά, τα φούντα, τα σγουρά.
1: Δεν το βλέπει, σου λέει. Κλείνει τα μαλλιά του. κλείνει τα μάτια του.
2: την ίδια ωραιότητα την κάνω στον Tom Hanks. Στον Tom Cruise.
1: Ναι.
2: Που έχει παίξει στα αυτά τις πεκινές αποστολές, που έχει κρεμαστεί, που έχει σακατέψει χέρια, πόδια αυτά.
0: Κοίταξε, διαφορά. Ναι. Εδώ μιλάει για μια ερμηνευτική κίνηση. Ναι. Ο Tom Hanks, αυτό το Tom Cruise, αυτό το πεδίο, είναι λίγο άλλο.
2: Δεν είναι ερμηνευτικότατος.
0: Άλλης σχολής.
1: Πάρα πολύ.

0: Πέτρο, αγάπη μου, καλώς ήρθες και πάλι αύριο στην παρέα μας.
1: Καλώς θα έρθεις αύριο. Γιατί έχει κόσμο που νομίζει εξαιτίας ότι σήμερα λειτουργεί το μετρό.
0: Τι λες, μωρέ.
2: Πώς νιώθεις γι' αυτό.
1: Ναι, μου είπε, μόλις χθες ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει αύριο θα πάρω το μετρό και θα έρθω. Λέω, όχι, αύριο θα το πάρεις μεθαύριο. Λοιπόν, ο Μάνος έλεγε ότι θα λειτουργεί το μετρό.
0: Όχι, εγώ είχα διαβάσει ότι ήταν μέχρι 19 του μηνός. Αυτό ήταν, το διευκρινίσαμε.
2: Το λένε, εννοούν και το 19. Κατάλαβε και τι 19. Οπότε 19 είναι σήμερα, Παρασκευή. Από αύριο λοιπόν Σάββατο επαναλειτουργεί το μετρό με τα δρομολόγια του. Δεν βγήκε διαφορετική ανακοίνωση. Εντάξει, θα το ξέραμε. Αλλήμον. Μα εκθέτετε έτσι, σα παρακαλώ, εκεί εσεί στη μετρό Θέσπο λέγεται. Ψάχνετε να βρείτε όμω και για το όχημά σα την ασφάλεια, την καλύτερη. Όχι μόνο το όχημα και την κατοικία σα. Insurance Market για να συγκρίνει εύκολα επιλογέ από πάνω από 25 ασφαλιστικέ. Καθαρά τι σα ταιριάζει και άνθρωποι δίπλα σα όλο το 24ωρο σα βοηθήσουν αν χρειαστεί.
1: Το πιο σημαντικό από όλα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή και πάμε στους δρόμους τώρα να δούμε.
0: Μισό. Πριν πάμε στους δρόμους της πόλης, ναι. Να σας πω ρε παιδιά, πήγα στην Ινδία και πήρα λέει μια γυναίκα και την πέταξα στον αέρα.
2: Όχι, δεν θέλω να ακούσω τη συνέχεια.
0: Put your hands up in the air. Put your hands up in the air.
1: Εγώ δεν κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει.
0: Μοιράζει
1: και χάρη και ο Μάνος. Για πες στη Σοφία, τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
2: In the air.
1: In the air.
2: Στον αέρα. Σοφία, είσαι καλά.
3: Όλα καλά.
1: Κάτσε να κλείσω το air conditioning.
2: Κάτσε γιατί γίνεται χαμός πάλι στον περιφερειακό.
3: Ακριβώς. Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και τις Οικές με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Με κατεύθυνση προς τα δυτικά, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Τούμπα και φτάνει μέχρι τις Οικές. Λίγες καθυστερήσεις συναντάμε στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Αρκετά επιβαρημένη είναι η Τσιμισκή αυτή τη στιγμή σε όλο της το μήκος. Ενώ μποτιλιάρισμα έχουμε και στον κόμβο K12 βγαίνοντας από τον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και φτάνει μέχρι τη Μουδανιών.

0: Καλημέρα και στο Σάκη στην Ποτίδεα. Ήρθε και ο Δημήτρης πρώην Μπούζουξης νυν Λαδά στην παρέα εδώ. Παιδιά,
1: καλά έκανα.
0: Ένα Βασίλη Καρά θέλετε.
1: Ένα Καρά.
0: Δεν πάω πουθενά,
2: πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω.
0: Έτσι πάει, παιδιά, γιατί είμαστε και jukebox.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε όμως τώρα, παιδιά, γιατί γίνεται το Μουντιάλ. Θέλω ποια ομάδα του Μουντιάλ, είναι δύσκολο αυτό, έχει στην ενδεκάδα έναν θρελικό Έλληνα μπασκετμπολίστα.
0: Καλησπέρα τώρα. Δεν ξέρουμε τα βασικά.
3: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Κοίτα, ομάδα του Μουντιάλ, η οποία συμμετέχει κανονικά, έπαιξε και όλο το πρώτο παιχνίδι.
0: Λογοπαίγνιο είναι αυτό, κάτι.
1: Που έχει στην ενδεκάδα ένα θρελικό Έλληνα μπασκετμπολίστα.
0: Θρελικό σαν το Γιαννάκη, α πούμε.
1: Ναι, κοντά.
0: Σαν τον Γκάλι, το Φιλίππου και τα άλλα παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι, κοντά είστε. Ναι, ναι, ναι.
3: Κάτι λέγε, λέγε.
1: Η Σενεγκάλη.
0: Σενεγκάλη, α!
3: Αυτό έλεγε, θα το σιωρώ, θα πω ένα καλύτερο μετά, ε. Αυτό εννοούσε.
0: Θε να πει πάλι αυτό με την Ινδία.
3: Όχι.
1: Put your hands up in the air.
0: Αυτό.
3: Να σα πω το ανέκδοτο με τα σάντουιτς.
0: Όχι και εσύ.
3: Ήταν μια φορά για σάντουιτς.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θέλετε να μην πούμε τίποτα αυτή τη στιγμή.
2: Τίποτα.
1: Να εκτιμήσουμε τη σιωπή.
0: Όχι, δεν έχεις αποθυμένα, ρε Μιράντα.
1: Αποθυμένα.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να μην έχω παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά βγαίνουν κάποια στιγμή.
0: Βγαίνουν.
1: Κάτι σε πνίγει μέσα σου και λες κάπου κάτι μου συμβαίνει. Και όταν καταλάβεις ότι είναι αποθυμένο, τρέχεις μετά και σκάς τα 50 ευρώ.
0: 44%.
2: Αν σκάσεις, καλά είναι η Μιράντα μου. Εσύ να μην σκάσεις. Καταλαβαίνεις. Τα 50 θα κάνουν δουλίτσα τουλάχιστον.
0: Έγινε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το University of Illinois σε 370 ενήλικες γυναίκες ηλικίας 19-103 ετών.
1: Ναι.
0: 103, έτσι.
1: Ναι. Σωστά, ναι. Βέβαια, γιατί ζούμε με 103.
0: Εξέτασε, λέει, τις μεγαλύτερες μεταμέλειες που κουβαλούν στη ζωή τους.
1: Μεταμέλειες.
0: Έτσι.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μια χαμένη ερωτική σχέση είναι το αποθυμένο, το οποίο σχεδόν ένα 50%, 44% για την ακρίβεια, μετανιώνουν ότι δεν το κυνήσαν, δεν προσπάθησαν περισσότερο, δεν εξελίχθηκε όπως. Στους άντρες ένα 19%. Κατάλαβες, έτσι.
1: Όχι.
0: Να, μπορεί, και αν δεν.
1: Μην το ερμηνεύεις έτσι.
0: Όχι,
1: μπορεί οι άντρες να το κυνήγησαν
0: και να το κατάφεραν.
1: Ή φάγαν τη χιλόπιτα ή πήγε καλά.
0: Λοιπόν,
1: οπότε δεν έμεινε αποθυμένο.
0: Όποια μου είχε ρίξει χιλόπιτα και ας πούμε θα τη μείνει αποθυμένο, θα φτάσει 103 ετών και θα λέει τότε είχα ρίξει αυτό. Είμαι ανοιχτό σε προτάσεις. Εδώ περιμένω το κινητό.
2: Να έρθει να πάρει τη χιλόπιτα τη πίσω.
0: Ναι.
2: Να πάρει και το μάνο.
0: Ναι.
2: Μπας και ησυχάσουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Εγώ πάλι βλέπω ότι όλα αυτά δημιουργούν μια βαριά αίσθηση.
0: Ναι.
1: Αλλά αν η βαριά αίσθηση δεν είναι ψυχολογική, είναι σωματική και το καταλαβαίνουμε, ειδικά αυτό το φούσκωμα της κατακράτησης, υπάρχει λύση και απάντηση.
2: Να φύγει, να πάει αλλού. Θα πάρετε εσείς S-Detox από το φαρμακείο. Οι Superfoods είναι εδώ για εσάς και μόλις σε 6 μέρες θα έρθει αυτός ο πολύ ωραίος συνδυασμός υπερτροφών. Θα βοηθήσει τη φυσική αποτοξίνωση, τη μείωση της κατακράτησης σίγουρον και εσείς θα είστε όπως πρέπει.
3: Δέσποινα Μοιραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
4: Παρακαλώ.
5: Γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
4: Ναι.
5: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν παδιάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

0: Αρχίζει από μουν και αρέσει πολύ στους άντρες.
1: Μουντιάλ!
2: Μόνος του.
0: Ρε
1: Μάνο,
0: παρακαλώ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν γυρίζουν όλα γύρω από το
0: Μουντιάλ. Μέχρι τις 19 Ιουλίου, ναι. Όλα γυρίζουν. Όλα γύρω σου γυρίζουν. Από το Μέση, το Ρονάλντο και όλους τους άλλους.
1: Γιατί δεν είναι στο Μπέλιγχαμ.
0: Ναι, σωστά. Ρονάλντο παλτό φέτος.
1: Δεν σε εντυπωσίασα.
0: Όχι, καθόλου.
1: Όχι, καλά. Τέλος πάντων.
0: Σε ρεάλ παίζει, παίζει κάποιο πιο ψαγμένο.
3: Ο κύριος που είπες τώρα.
0: Πολύ ακούστηκε.
3: Σαν πόλη.
1: Πόλη. Έχει πολύ.
3: Στην Αγγλία. Θα πάω μια βόλτα στο Μπέλιγχαμ. Έχω μάθει ότι έχει ένα πολύ ωραίο παζάρι εκεί.
1: Ναι, πολύ καλό αυτό. Σήμερα πάντως στην πόλη έχει την γυμνή ποδηλατοδρομία, να ξέρετε. Από τις 5 συγκεντρώνονται με body paint και τέτοια.
0: Έχετε πάει.
1: Στις 7.
0: Τι ώρα ξεκινάνε
3: να τους
0: ως ποδηλατές. Λοιπόν,
3: έτυχε να είμαι ως κοινό μια φορά.
0: Λοιπόν,
1: θα πω μπράβο σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν. Ναι. Περνάνε μηνύματα παιδιά για την οικολογία.
0: Τι ώρα μαζεύονται. 5 η ώρα νομίζω για να ξεκινήσει το body painting.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Από τις 7 και μετά.
0: Πω, εγώ πρέπει να πω από τις 3.
1: Αυτό γίνεται σε 70 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Κάνω τη δέσα ακούω.
0: Πρέπει να καλύψουμε μεγάλη.
3: Πρέπει να βάλει και προσεκτικά.
1: Πόσο είσαι, 2-10 ρε φίλε. Για το body painting. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θέλω να πω. Ποδήλατο περιβάλλον και άλλα τέλη χρυσών.
3: Που δεν τη πίζα.
1: Ακούγεται.
0: Άρα τη πίζα είναι πιο καλά γιατί.
3: Α, μάλιστα.
1: Πε ότι χρειάζεσαι πόσε ώρε είπε, 4 για να σε κάνουν body painting. Θα πήγαινε να κάνει γυμνή ποδηλατοδρομία.
0: Αφού φοράνε φρακί.
3: Τι... Έχει φύγει.
1: Τι έπαθε.
3: Έχει φύγει το παιδί. Πήγε στην ποδηλατοδρομία.
1: Πήγε στην ποδηλατοδρομία.
3: Όχι, κάτσε να ρωτήσουμε του φίλου μα έτσι σε μια πιο προστατευμένη.
1: Ναι, ναι.
3: Έτσι, σε ένα πιο απόμερο μέρο. Σε μια ηρεμική παραλία.
1: Και λίγο καλά. Πιο καλοκαιρινό. Ναι, ναι. Αν θα κάνατε γυμνή μπάνιο.
0: Έχω, ναι. Έχετε, δεν έχει κάνει.
3: Ναι, έχω κάνει.
0: Έχει κάνει.
1: Ναι.
3: Δεν έχει κόσμο γύρω-γύρω.
0: Τίποτα. Το έχω βγάλει και εγώ. Έχω πάει μέσα και το.
1: Έτσι, ναι.
3: Όχι, απ' έξω πρέπει να μπει.
1: Έτσι, μάλλον.
3: Απά και να το κρατά το χέρι το μαγιό δεν είναι το ίδιο.
1: Σαν το χρανιώτη εκεί πέρα που πήρε το
3: κύμα. Ποια είναι η αίσθηση. Αγαπημένοι μας φίλοι, ελάτε κι εσείς να μας πείτε.
1: Κάνει και γλιγκλόγκ.
0: Κάνει
3: το καμπανάκι του. Ελάτε στα story μας στο Instagram.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Το αγαπάμε το καλοκαίρι, είναι αλήθεια. Έχουμε και την προστασία από τα κουνούπια χάρη στο Autan, τη νέα σειρά Autan Defense, διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία. Σε προστατεύει έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Η σειρά Autan Defense Long Protection είναι για όλη την οικογένεια, που δεν ερεθίζει το δέρμα και είναι ελεγμένο, δεν περιέχει άρωμα. Και το Autan Defense Extreme Protection, αυτό που σας είπαμε για τις outdoor δραστηριότητες, camping, κάποιο ταξίδι, περιοχές υψηλού κινδύνου ενδεχομένως.
2: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, μετέτα μου έχει και υψηλότερη προστασία με 50% DEET για διάρκεια έως 10 ώρες, παρακαλώ.
1: Μιλάμε για την αξιοπιστία του Autan τώρα και στα φαρμακεία.
3: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση στη Θεσσαλονίκη που αυξήθηκε όσο περνούσε η ώρα.
4: Ναι, όντως. Έχουμε μποτιλιάρισμα τώρα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης μέχρι τις Οικίες με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και στο ύψος της Πηλαίας έχουμε με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Συγκεκριμένα φτάνει μέχρι και τον κόμβο K12 και συνεχίζεται στην Μουδανιών μέχρι το Mediterranean Cosmos με κατεύθυνση προς Χαλκιδική. Επίσης έχουμε λίγες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Επιβαρημένη αρκετά είναι η Τσιμισκή σε όλο της το μήκος αυτή τη στιγμή. Επίσης έχουμε καθυστερήσεις και στη Χαλκιδική τώρα και είναι στο πρώτο πόδι στη Χανιώτη και στο Πευκοχώρη και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, 4 παρά. Μαζί με ένα ψώνιο

Μου λες φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά. Να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη. Και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: μπάτζι.
1: Τι έκανε. Το τραγούδι, ρε.
2: Ναι, τι έκανε μέσα σου παντού.
1: Σε ένιωσα μέσα.
2: Α, ένιωσα. Πόνεσα μέσα μου και λέω.
1: Όχι, ρε, τι πόνεσα.
2: Κάτι έπαθε το παιδί.
3: Τώρα πονάει, πονά κάπου.
1: Α, ναι, εδώ στο πλευρό.
2: Τώρα θα πονά.
1: Και πιο χαμηλά, αλλά θα πρέπει να κατεβάσω το βρακί μου.
2: Εντάξει, εντάξει, να σκαλά.
3: Δεν είμαι γιατρό. Από απλό ενδιαφέρον ρώτησα, αλλά με κάνει να το μετανιώνω κι αυτό. Τέλο πάντων, γεια σα, αγαπημένοι φίλοι και φίλε. Ο Βουγγιανίστη, το Κοσμοράδιο και η τρέλα μα και η
2: ερώτηση τη ημέρα, φυσικά, που σα κάνουμε στο Facebook κάθε πρωί. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε τι κάνετε όταν η σχέση σα κρατάει μούτρα.
3: Παστίτσιο. Αυτό λέει.
2: Ακατομάχητο επιχείρημα.
3: Ο Ανέστης λέει νόστιμο ξύδι για το φαγητό.
2: Είναι μονάχα. Ένα ξύδι που δεν μπορούμε να πούμε τώρα.
3: Η Μαρία λέει ησυχάζει το σπίτι.
4: Άρε Μαρία.
3: Και η Σόνια κάπως έτσι σκέφτεται. Λέει κάνω το σταυρό μου. Θα ηρεμήσω από τη φωνή του καμιά εβδομάδα.
4: Α, έτσι. Τα μούτρα έχουν και φωνές. Συνήθως τα μούτρα είναι σιωπηλά, παιδιά. Θέλει κανείς τίποτα. Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά. Μπείτε κι εσείς στο Facebook, βρείτε την ερώτηση και απαντήστε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Έτσι είναι.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Όταν περνά καλά και ακούς νούμερο είναι επιτυχίες και όταν παίρνει και δωράρες.
1: Οπα.
0: Ένα ακόμα.
1: Τι μου πήρατε.
0: Θα γίνει δικό σου. Μάνο, όποτε θες πάμε στο Pharmatip και στα παιδιά.
1: Από αύριο που επαναλειτουργεί το μετρό.
0: Ωραία. Κατσιμίδη 2.
2: Με το που θα βγείτε από τις τάσεις του μετρό Ευκλήδη, το πρώτο μαγαζί δεξιά. Δηλαδή δεν χρειαστεί καν να ψάξετε. Με τα μάτια κλειστά μπορείτε να πάτε.
0: Και έχει τα πάντα ό,τι χρειάζεστε σε προϊόντα περιποίηση και ομορφιά. Εμείς σας δίνουμε 50 ευρώ δώρο επιταγή για κορεάτικα καλλιντικά. Έχουν τεράστια γκάμα.
2: Τη δική σας επιλογή, να ξέρετε. Εσείς διαλέγετε από όλα αυτά που έχει.
0: Αν χρειαστείτε κάποια βοήθεια, κάποια πρόταση, εξυπηρετικότατη εκεί θα σας πούν τι και πώς. Αλλά για να κερδίσετε την δώρο επιταγή.
1: Θα παίξουμε μαζί με εμάς, όλοι μαζί εδώ, φρένο γκάζι μουσική, το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο θα καλείστε βέβαια εσείς να το βρείτε. Θα φρενάρει. Θα πάει πάρα πολύ αργά.
0: Για ακούστε λοιπόν, προσέξτε και σε λίγο όλες οι οδηγίες.
3: Φρένο γκάζι μουσική.

0: Δύσκολο, παιδιά. Δύσκολο.
1: Δύσκολο. Δύσκολο.
0: Λίγο ακόμα.
1: Ναι.
0: Δώσε εδώ.
2: Ναι.
1: Μπράβο σε όποιον το βρει. Εμείς δεν θα το βρίσκαμε, όπως καταλάβατε.
0: Να δεχτούμε ακόμα και μας πούμε την τραγουδίστρια μόνο.
1: Ναι, θα την καταλάβουν την τραγουδίστρια τώρα.
0: Γι' αυτό δίνω μια βοήθεια.
1: Άντε, θα δεχτούμε την τραγουδίστρια.
0: Να πούμε τι χρώμα μαλλιά έχει, σταθερά.
1: Χρόνια τώρα.
0: Χρόνια τώρα. Αυτό.
1: Νομίζω την ίδια απόχρωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά στην αρχή της καριέρας της είχε κόκκινα. Και κοντά. Δεν είναι. Σιγά τα πολλά που είπα.
2: Και δεν πάει και πουθενά. Εδώ θα μείνει.
0: Άντε, άντε, δεν δίνουμε άλλη βοήθεια. Ήταν λίγο δυσκολάκι εδώ αυτό που σας δώσαμε.
1: Πάρτε όμως το κινητό σας, μπείτε στο Viber, στείλτε το μήνυμά σας, γράφετε πρώτα τη λέξη PharmaTip, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά έστω και στην τύχη πείτε την τραγουδίστρια και τον τίτλο του τραγουδιού, αν το καταλάβατε ακόμα καλύτερα, στο Viber του Κοσμοράδιο
2: 6982-951-951 και καλή τύχη.
3: Κρυώνεις.
4: Ζεσταίνεσαι.
3: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
4: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
3: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
4: Φουτζίτσου.
3: Μιντέα.
4: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
3: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
4: Τηλέφωνο 2373-0-24557
3: και στο 6972-6930-38.
5: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
8: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
9: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κακουργηματικές διώξεις στα δύο αδέρφια που απειλήσαν 25χρονο με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Υποκράτηση μέχρι την απολογία. Δήμος Ωραιοκάστρου. Το ανοιχτό θέατρο Τσούκιες μετανομάστηκε σε Γιώργος Καμπέρης προς τιμήν του πρώην δημάρχου. Θάσος. Συνελήφθη αλλοδαπός, διεθνώς καταζητούμενος για διακίνηση ναρκωτικών. Παρθενώνας. Το δυτικό αέτομά του συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια. Πεντάγωνο. Ζητά 80 δισεκατομμύρια δολάρια από το Κογκρέσο για να καλύψει το κόστος του πολέμου με το Ιράν. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι πρωτότυπο έβαλε μέσα στο λεωφορείο του ένας οδηγός?
3: Θα μάθουμε για την εταιρεία που δοκίμασε την τετραήμερη εργασία, πέτυχε και μετά το πήγε και ένα βήμα παραπέρα.
4: Θα σας θυμίσουμε πώς διεκδικείται την υποτροφία, πλήρη υποτροφία για μαθητή πρώτης λυκείου για φροντιστήρια στο Προετοιμάζω στον Εύωσμο, αλλά έχουμε και προσκλήσεις για τη συναυλία του Ακύλα στη Μονή Λαζαριστών και πάντα τις νούμερο 1 επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Η αγαπημένη σας παρέα εδώ στο Κοσμοράδιο 95 κομμένα με κάθε επισημότητα για τους αγουροξυπνημένους. Υποδεχόμαστε την Παρασκευή. Εμείς από τις 8 είμαστε εδώ.
1: Καλή, τι κάνετε τόση ώρα?
2: Βλέπω Μουντιάλ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, βλέπετε ότι Μεξικό, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν τους αγώνες του Μουντιάλ. Ένας οδηγός λεωφορείου στο Μεξικό έβαλε μια μεγάλη τηλεόραση μέσα στο αυτοκίνητο για να μην χάνουν οι υποβάτες ούτε έναν αγώνα. Δηλαδή, αν πηγαίνουν στη δουλειά, κάνουν. Να μην χάσουν ούτε φάση. Φαντάζει και να μπερδευτεί και να βάλει τσότες. Και να αρχίσουν να παίζουν.
0: Όχι, θα του κάνουν παρατήρηση, θα του πούνε βγάλει τσότες να δούμε που Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο.
1: Αυτό θα έκανα εγώ σίγουρα, να ξέρετε πάντως, να ξέρετε αυτές τις μέρες.
0: Είμαι σίγουρη.
3: Έχεις δει αρκετές, δεν θες.
1: Ενώ Μουντιάλ δεν έχουμε δει πολλά.
3: Είναι και μια στον τόσο.
0: Έχουν αυξηθεί άραγε οι πελάτες, οι επιβάτες της γραμμής του κυρίου, γιατί φαντάζομαι θα έχει γίνει. Συγγνώμη, αυτός έτσι από μόνος του πήρε την απόφαση και έβαλε μια οθόνη.
1: Επιτρέπεται. Με το ίντερνετ, μήπως το έχει κάνει.
0: Ελπίζω να βλέπουν οι άλλοι, να βλέπει αυτό.
1: Και αυτό με το ένα μάτι πάνω σε την πεσκαντρίτσα θα είναι. Για το ένα μάτι πάνω, το άλλο κάτω.
0: Απ' την άλλη, εγώ διαβάζω πως τα μπαρ της Βοστόνης αδειάζουν από τις μπύρες, γιατί πηγαίνουν όλοι σκοτσέζοι εκεί, μένουν για τους αγώνες της ομάδας και πάνε μετά να ξεδιψάσουν οι άνθρωποι και γκλουκου γκλουκου γκλουκου γκλουκου ξεμείνουν από μπύρα και τα μπαρ.
2: Δεν είμαστε καλά, τέτοιο κακό να μην μας βρει.

0: Άντε καλέ, μην ανοίγει το μικρόφωνο. Δεν ήταν η καλή μου η φωνή τώρα.
1: Κάτσε να κάνω την καλή.
0: Όχι, όχι, μην κάνει τίποτα. Λοιπόν, να σα πούμε ότι τα καλύτερα δώρα σα τα έχουμε και το φροντιστήριο προετοιμάζω στον Εύωσμο σε δύο χώρου. Πλάτωνο 46 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 63. Κάποιο παιδί πρώτη ηλικίου από Σεπτέμβρη το περιμένει εντελώ δωρεάν με πλήρη ετήσια υποτροφία δώρο από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Η αξία του δώρου 2.100 ευρώ.
2: Δεν έχετε παρά να μπείτε στο Facebook, είναι πάνω-πάνω καρφιτσωμένο ο διαγωνισμός, να κάνετε σχόλιο με τη συμμετοχή σας και καλή τύχη την Τρίτη θα κάνουμε την κλήρωση.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία, ταλαιπωρούνται οι φίλοι οδηγοί εκεί έξω?
3: Ναι, σε κάποια σημεία, π.χ. στην Τσιμισκή έχουμε καθυστερήσεις σε όλο της το μήκος. Επίσης, στον περιφερειακό υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά αλλά και στο ύψος της Πηλέας. Μποτιλιάρισμα έχουμε και στη Μουδανιών, στο ύψος του Mediterranean Cosmos με κατεύθυνση προς Χαλκιδική. Ενώ στη Χαλκιδική έχουμε λίγες καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι σε Χανιώτη και Πευκοχώρη, αλλά και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης.

0: Καλώς ήρθατε.
1: Μετρώ τις μέρες. Μετρώ με όμικρον.
2: Μετρώ η μύτη μου.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Παιδιά, το μετρώ από αύριο Σάββατο ξανά στα δρομολόγια κανονικά, έτσι όπως το ξέραμε και όπως πολλοί από εσάς το χρησιμοποιήσατε.
2: Όχι, δεν είναι όπως το ξέραμε. Γιατί μέχρι τις 10 Ιουλίου, έτσι, μετά τις 10 Ιουλίου περίπου, οι επιβάτες θα βλέπουν τους θερμούς να κατευθύνονται προς δύο προορισμούς. Με τη διαφορά ότι όσοι επιλέγουν το σειρμό προς Καλαμαριά θα τερματίζουν στο σταθμό 25 Μαρτίου.
1: Είναι ο σταθμός από τον οποίο ουσιαστικά θα στρίβουν οι σειρμοί για να συνεχίσουν από εκεί προς Καλαμαριά. Αλλά δεν θα γίνεται για όλους τους σειρμούς, θα γίνεται για έναν παρά δύο. Θα πηγαίνουν αλλάξει τέλος πάντων.
0: Τώρα, παιδιά, συγγνώμη, θα λέει προς Καλαμαριά, δεν θα λέει.
1: Όχι τώρα, μετά.
2: Μετά τις 10 Ιουλίου.
0: Τώρα η ταμπέλα θα λέει Νέα Ελβετία πάλι.
2: Ναι,
0: αυτό που ξέρω, προς τα ανατολικά δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
0: Μην μπερδευτώ, λέω, παιδί μου, νιώσω ότι κάτι έκανε.
2: Πάντως, αν κατεβαίνει σε οποιαδήποτε στάση πριν την 25 Μαρτίου, όποιο και να πάρει, όποιο μέτρο και να, όποιο και να έρθει, είσαι κομπλέ. Κατεβαίνει εκεί, όπου θα κατέβει.
0: Το μετά την 25η θα είναι το.
2: Ναι, μετά την 25η.
1: Πρέπει να παίρνει εκείνο που έλεγε Νέα Ελβετία και πριν και Βούλγαρη.
2: Πάει, ας πούμε, σε αυτά.
0: Καλά, και αν κάνει, πα μέχρι το τέρμα, γυρνά μετά από την άλλη.
2: Αυτό θα κάνει. Κόβει βόλτα. Πάντως, να ξέρετε ότι μόλις έχουμε την επαναλειτουργία του μετρό από αύριο, καταργείται και η γραμμή μία ηλεφορία.
1: Ναι, είναι αυτή που έκανε το δρομολόγιο που δεν έκανε το μετρό. Οπότε προφανώς ξέραμε ότι θα είναι. Όλες οι λεπτομέρειες στο κοσμοράδιο.gr.

0: 10 χρόνια τους πήρε μόνο.
1: Και
0: λίγο κάτι παραπάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βρούνε τελικά τι θα γίνει με τις χρεώσεις των χειραποσκευών.
1: Τι θα γίνει με το χάλι μας?
0: Παιδιά, 10 χρόνια συζήτηση και διαπραγμάτευση.
1: Είναι πολλά 10 χρόνια.
0: Και...
1: για οτιδήποτε.
0: Θυμάστε που έχουμε αφήσει εκκρεμότητα την ώρα τη θερινή.
1: Καλά, αυτό τώρα. Σε 100 χρόνια την ώρα.
2: Και με τα υγρά τι θα γίνει, παιδιά, με τα 100 ημέλα.
0: Υποτίθεται αυτό.
2: Μόνο σε ένα αεροδρόμιο έχει διευθετηθεί το θέμα, λέει, του Λονδίνου, κάπου προς τα εκεί.
0: Κάτι και πάλι.
1: Ναι. Και πάνε, θα είναι μόνο στο πάνε. Στο έλα τι θα γίνει, κατάλαβες.
0: Λοιπόν.
1: Ή τέλος πάντων θα είναι μόνο στο έλα. Στο πάνε τι θα γίνει.
2: Οι αεροπορικές δεν θα έχουν πλέον το δικαίωμα επίσης να χρεώνουν επιπλέον τους γονείς ώστε τα παιδιά έως 14 εδώ να κάθονται δίπλα τους. Έτσι. Α, το ίδιο θα ισχύει, λέει, για επιβάτες με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα και τους συνοδούς τους.
0: Από το 2027 αυτά, έτσι.
1: Ναι. Για τις βαλίτσες είπαμε όμως.
0: Όχι.
1: Δεν είπαμε. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το βασικό, που είναι ο τίτλος του θέματος. Ότι από εδώ και πέρα η χειραποσκευή θα θεωρείται. Όχι από εδώ και πέρα, από
0: το 27 και μετά.
1: 27, θα θεωρείται αυτονόητη η χειραποσκευή. Δεν θα μπορεί κάποιο να πετάξει μόνο βάζοντας 3 μπουφάν.
0: Σου λέει, δεν ταξιδεύει μόνο με τον εαυτό σου και να έχουν βγει, είδατε κάτι μπουφάν.
1: Ναι.
0: Με κάτι εσωτερικές τσέπες, κάτι. Φερμουάρε εσωτερικά. Ωραίο. Και φαίνεσαι λες και είσαι να πας να πετάξεις.
1: Φαντάσουμε να βάλω κανένα τέτοιο και να πάω. Δηλαδή ίσα είμαστε με το διπλανό. Άμα βάλω και τέτοιο μπουφάν.
0: Από τα μέσα του 27, για να κάνουμε και αυτή τη διευκρίνηση, σύμφωνα με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τώρα αυτά πρέπει να βάλουν σε τις φραγίδες το ένα, το άλλο. Τι γίνεται επίσης με αποζημιώσεις και, και το overbooking, γιατί έχει συμβεί και αυτό. Καλέ, έχω εισιτήριο.
2: Και εγώ έχω αυτή τη θέση.
1: Είχατε. Νομίζατε.
0: Δεν θέλετε να πετάξω μια άλλη.
1: Θα σας δώσουμε μια αποζημίωση σε credits.
0: Όχι,
1: για κάποτε.
0: Άντε με το καλό να μπουν αυτά σε μια σειρά, να έχουμε τις χειραποσκευές, τις έχουμε αγοράσει, τις έχουμε πληρώσει και αυτές, να ταξιδεύουμε έτσι σαν ανθρώποι.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
5: Μπορώ να... Hola.

0: ήρθατε. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 η παρέα. Μάνος Γιώργος Μιράντα εδώ. Έχω ακούσει για διπλό πιτόγυρο.
1: Ναι, ναι.
0: Διπλό αερόσακο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Διπλό μπάτσελορ. Δεν είχα ξανακούσει.
2: Διπλό μπάτσελορ, πώς γίνεται αυτό?
0: Γίνεται. Μια μεγάλη παρέα εδώ. Κώστα, ναι. Χρήστο, η ώρα η καλή να ευχηθούμε.
1: Μαζί παντρεύονται μεταξύ του.
0: Όχι, ρε. Τέσσερις του μήνα.
2: Θα μπορούσαν, θέλω.
1: Θα μπορούσαν, ναι.
0: Αν θέλανε, ναι. Αλλά είναι αλλιώς η κατάσταση. Με το καλό και έχουμε.
1: Πού πάνε για μπάτσελορ?
0: Στην Καλλιθέα.
1: Χαλκιδική τώρα. Πάτε μια Ταϊλάνδη εκεί πέρα να μην γυρίσετε ποτέ.
0: Λοιπόν, παιδιά, μην πάτε στην Ταϊλάνδη. Αφήστε το Μάνο να πάει εκεί. Να έρθει με τατουάζ χωρίς δόντια. Καταλαβαίνετε.
1: Ένα Μαϊάμι.
0: Άλεξ, Γιώργος, Χρήστος, Στάθης, Κωστάκης, Κυριάκος, Δημητρής, Αποστόλης, Στέφανος, Αποστόλης και Τρίφωνας.
2: Καλά να περάσετε, ρε παιδιά. Και διπλό και τριπλό. Και όσα θέλετε.
1: Άρα δεν είμαι. Γιατί όταν ήμουν στο beach bar εκεί κάτω στο Παλιούρι που γινόταν ο χαμός, είχα βοηθήσει πολύ κόσμο στα μπάτσελορ.
0: Τι βοήθεια πρέπει να
1: κάνει? Κονέ αυτά από εδώ, από εκεί. Γνωριμίες, έλεγα.
0: Εσύ έκανε κονέ για σένα, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, ρε. Ήταν το μπάτσελορ δίπλα, λέγανε α, ωραία αυτά τα κορίτσια. Μισό, να σα τα φέρω εγώ. Τα γνωρίσω εγώ.
0: Σε μπάτσελορ πήγε. Κονέ έκανε.
1: Εγώ μπακούρι.
0: Εσύ πάλι μπακούρι.
1: Πάλι μπακούρι.

0: Για το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, παιδιά, έχετε ακούσει. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Βεβαίως.
0: Και ήρθε η ώρα να δούμε από κοντά τι έχει γίνει. Ανοίγει στο κοινότερο τάξιο του νοσοκομείου 23 και 24 του μήνα αυτού. Τρίτη και Τετάρτη δηλαδή, με την αφορμή της συμπλήρωσης 30 χρόνων κοινοφελούς έργου του Ιδρύματος. Θα έχετε την ευκαιρία και εσείς να το δείτε πριν παραδοθεί στο ελληνικό δημόσιο σε ένα χρόνο.
1: Σε ένα χρόνο, παιδιά. Θα το έχουμε ολοκληρωμένο. Θα έχει παραδοθεί. Θα είναι προς χρήση. Πολύ μεγάλη αυτή η κίνηση. Το πολύ σημαντικό αυτό έργο για την πόλη. Όσοι θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στις οργανωμένες ξεναγήσεις που θα γίνουν.
0: Και πάντα. Φυσικά με τις προδιαγραφές ασφαλείας. snfghi.org. Μπαίνετε και δηλώνετε.
2: Βόλτα ευθύς αμέσως τώρα στους δρόμους της πόλης. Για να δούμε, Σοφία, έχει κίνηση.
1: Σε μια άλλη Σοφία, πρώτα να στείλουμε καλημέρα, ναι, που βρίσκει την κίνηση πολύ γλυκιά σήμερα.
2: Καλημέρα και στη Χρύσα που μας ακούει και είναι εδώ συντονισμένη.
1: Και τώρα η δική μας Σοφία θα μας πει που έχουμε προβλήματα.
3: Έχουμε θέμα στο περιφερειακό, συγκεκριμένα στην Πολύχνη με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και παρακάτω στο ύψος της Πηλαίας. Επίσης με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας έχουμε καθυστερήσεις. Στην Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες ακόμη συναντάμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου και στην Μουδανιών στο ύψος του Mediterranean Cosmos με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Προς Χαλκιδική υπάρχει μποτιλιάρισμα και στη Χαλκιδική παραμένουν οι καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Έρχεται και ο Αντώνης Ρέμος σε μια συναυλία, δεν το ξεχνάμε φυσικά. Έχουμε το ραντεβού μας στο Σεπτέμβριο, έτσι, με το Κοσμοράδιο 95,1.
1: 12 Σεπτεμβρίου, μεγάλη συναυλία.
2: Βεβαίως, και να του ευχηθούμε κιόλας, ρε παιδιά.
1: Ναι.
2: Χρόνια πολλά, Αντώνη. Βάλε ένα χρόνια πολλά, Αντώνη. Με τη βύση.
1: Ο ίδιος του να ευχηθεί.
0: Εντάξει. Αντωνάκι για σένα είναι. Εντάξει.
1: Αν θα βάλεις άλλο.
0: Α, να βάλω και το ρεμό.
1: Αντώνη, μας
0: χρόνια πολλά. Για μου κι ό,τι επιθυμείς. Αυτό το λέει.
1: Που έκανε πολύ ωραίο ντουέτο και με την Κλαβδία στα βραβεία. Περιμένω, δεν του είχε ευχηθεί ακόμη ούτε η Ιβόνη.
2: Ούτε.
1: Ούτε.
2: Πρώτα θα ανεβάσει το Κοσμοράδιο και μετά η Ιβόνη για τον Αντώνη.
1: Ούτε η κουμπάρε Μαρία Μπεκατόρου από τη είδα.
2: Τι γίνεται.
1: Θα έχουν δουλίτσες μόνο. Δεν πιστεύω να ξέχασα τα γενέθλια του Αντώνιο. Αντώνη Ρέμο. Επίσης, δεν πιστεύω εσείς φίλοι και φίλες που είστε εδώ και πάρα πολύ παρατηρητικοί και προσεκτική, να ξεχάσετε, να μην προσέξετε ότι είπαμε θα σας δώσουμε προσκλήσεις για τον Ακύλα.
2: Είναι δυνατό να χάσετε αυτή τη συναυλία? Λοιπόν, την Τρίτη το βράδυ, στη Μονή Λεζαριστών, ποιοι από εσάς θα είναι?
0: Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου.
2: Πάρτο. Έχει και πάρτο πλέον, να ξέρετε.
1: Ναι,
0: πάρτο μου.
1: Οι προσκλήσεις είναι διπλές, είναι για τη Μονή Λεζαριστών. Την Τρίτη, 23 του μήνα, θα είμαστε κι εμείς κι εσείς εκεί. Την Δευτέρα θα είναι εδώ στο στούντιο ο Ακύλας.
2: Εννοείται, εννοείται, δεν μην το χάσετε με τίποτα, σε καμία περίπτωση.
1: Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Τρέχει και Meet and Greet στο Instagram. Είναι πολλές τις πληροφορίες, ξέρω, αλλά είναι και πολύ σημαντικό όλο αυτό. Ο Ακύλας έρχεται για συναυλία. Οπότε, αν θέλετε να διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις που έχουμε για εσάς, δύο στον αριθμό.
0: Στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη Ακύλας στο ονοματεπώνυμό σας και στείλτε τη συμμετοχή σας αμέσως τώρα.

0: Είστε αλλού για αλλού. Ευκαιρία να συντονιστείτε εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δευτέρα και Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Νέο τραγούδι θα ακούσετε αποκλειστικά. Αλλά και συνεργασία Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 τσιγάρα. Δύο νέα τραγούδια. Πρώτη θα τα ακούσετε εδώ.
2: Στο κοσμοράδιο.gr φυσικά υπάρχουν άρθρα με όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και τώρα να μάθουμε μερικές ακόμη απαντήσεις στη σημερινή ερώτηση της ημέρας. Μούτρα. Σας κάνει μούτρα.
2: Τι κάνετε εσείς το τέρι σας, ε?
3: Τις παίρνω σουβλάκια και όλα καλά, λέει ο Χάρης.
1: Α, βρήκε το.
2: Βολεύουν και τα σουβλάκια, ωραιότατα.
3: Κρατάς καθρέφτη, λέει η Ευγενία. Ενώ η Αθηνά. Βασικά θέλω όλοι να έχετε το σκεπτικό της Αθηνάς. Λέει τίποτα, θα περάσει. Όλα περνάνε.
0: Κάντο μάγια να περάσει.
1: Ο φίλος Δημήτρης λέει: παιδιά, της πάω τα νεύρα.
0: Εγώ, πολύ φίλος μου.
1: Μέχρι στο τέλος να της πω: με συγχωρείς, έχεις δίκιο, είσαι πανέμορφη.
2: Είναι και αυτό μια θεωρία.
4: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα σε όλους. Έχετε έρωτα μαζί μας, το ξέρουμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ιδωλολάτρες μας.
1: Αμοιβαία τα αισθήματα είναι γιατί μας αποκαλείτε ειδωλά. Μια νέα θρησκεία έχει ξεκινήσει. Να, εδώ. Το πρωινό σας με ένα μικρό παρασκευιάτικο παραλήρημα. Λοιπόν, βουτιές πλέον και στον Δήμο Παύλου Μελά που έχει ανοίξει το Δημοτικό Κολυμβητήριο από τη Δευτέρα, 15 του μήνα. Ενώ από σήμερα ανήκει το Δημοτικό Κολυμβητήριο Σικαιών και μάλιστα λέει δωρεάν, με δωρεάν είσοδο για 4 μέρες.
0: Φιτσιλιστήκατε.
2: Και στέλνω τώρα μήνυμα βουτιά.
1: Λοιπόν, είχαμε ένα διαγωνισμό που μόλις κάναμε την κλήρωση, σωστά.
0: Φυσικά και την κάναμε την κλήρωση για να δούμε ποια θα πάει στο Pelagus Luxury Villa.
1: Στο πολύχρονο 26 και 27 οι δύο διανυκταρεύσεις και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα υπέροχα δώρα, όλα αυτά τα καταλήμματα που συνεργαζόμαστε, γιατί θέλουμε να σας πηγαίνουμε στα καλύτερα.
0: Λοιπόν, η νικήτριά μας, παρακαλώ, να παίξουν
3: τα drums.
0: Είναι η Ελισάβετ Λιλιδέρη Καρακίτσου. Συγχαρητήρια, Ελισάβετ. Μπράβο σου.
1: Πολύ σε ζηλεύουν αυτή τη στιγμή. Δες το Instagram σου λίγο για λεπτομέρειες, έτσι.
0: Έχεις inbox όπως όλοι σας, να ξέρετε. Όποτε κερδίζετε διαγωνισμό, σας ειδοποιούμε, σας στέλνουμε πάντα ένα μήνυμα inbox, είτε είναι στο Instagram, είτε είναι στο Viber.
3: Και λένε, αχ, δεν το είδα.
1: Ή στο Facebook. Και προσοχή, δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω. Ούτε να πατήσετε σε link, ούτε να βάλετε άλλα προσωπικά στοιχεία, δεδομένα. Το νου σας υπάρχουν διάφορες απάτες κατά καιρούς. Ένας είναι ο official λογαριασμός μας.
0: Μόνο αυτό στον οποίο έχετε πάρει μέρος, να ξέρετε, γιατί αυτά γίνονται δυστυχώς πολύ συχνά σε όλους.
1: Δυστυχώς πέρασε και αυτή η εργασία
0: τέλεια. Σαββατοκύριακο.
2: Θα κάτσω εδώ. Να μην έρθει η Ραφαηλία, θα κάνω εγώ την εκπομπή της.
1: Πότε ήρθε η Παρασκευή, πότε πήγε 12 παρα 5. Βέβαια, όλο το Σαββατοκύριακο εξαιρετικοί συνάδελφοι σας κάνουν παρέα. Έτσι, έρχεται από τη Μαρίνα Μαρτίδου στις 8 η ώρα το πρωί κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Μετά έρχεται ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Μετά η Αναστασία Πασχαλή. Το Σάββατο έρχεται ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Την Κυριακή το βράδυ η Σοφία Στεφανίδου. Μην ξεχνάμε και τα non-stop mix μας εδώ πέρα με τον Νίκο Χαλκούση Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και με τον Αντώνη Δημητριάδη πιο αργά.
3: Προγραμματάρα σας έχουμε, γι' αυτό μένετε πάντα εδώ συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα και πάλι ακριβώς στις 8.
0: Από τον Μάνο Βολάνη.
3: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
3: Καλό Σαββατοκύριακο!
4: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
5: Τι θέλεις?
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
7: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσέλικα Recycling.
9: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
9: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
10: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εξαγοράσιμη ποινή 18 μηνών στον 63χρονο που παρενόχλησε 8χρονη στο Άλσος Σικαιών. Ξεκινάει σήμερα στη Νέα Παραλία το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Απιθύτα. Κρήτη. Κάτοικοι του Ηρακλείου συγκεντρώθηκαν αντιδρώντας στη δημιουργία νέας δομής μεταναστών. Έκλεισαν ξανά την Εθνική Οδό. Μενίδη. Συνελήφθη 36χρονος που έκρυβε ναρκωτικά στην τουζιέρα του σπιτιού του. Τόκιο. Πυρκαγιά σε σχολείο με 300 μαθητές. 10 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 56%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μεσημέρι Παρασκευής, 12 και κάτι, και η πόλη μπαίνει σε ρυθμό. Κοσμοράδι 95,1. Πάμε να κάνουμε αυτό το δύο ώρο να περάσει λίγο πιο ωραία. Πάμε να αφήσουμε τη μουσική να μιλήσει. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Εδόντογλου. Bonjour, αν τώρα ήρθες στην παρέα μας. Καλώς ήρθες ή καλώς σε βρήκα, αν δεν έφυγες ποτέ. Γιατί ξέρεις ότι όλα παίζουν εδώ, όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού από το Κοσμοράδι 95,1 και θα τα μάθεις όλα στη συνέχεια. Γι' αυτό, για τώρα, δυνάμωσε την ένταση και πάμε να ανέβουμε μαζί. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

τραγούδι. Πόσο μου άρεσε να τα ακούω και θέλω να τα ακούω και στο τέρμα πάντα. Δεν ξέρω για εσάς. Κοίτα, δεν είναι ακόμα ώρα κοινής ησυχίας, οπότε μπορούμε ελεύθερα να ζαλίζουμε τους γείτονες. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαέλια Τόνταγλου. Μεσημέρι του που το περνάμε μαζί στη Θεσσαλονίκη και σήμερα. Πάμε να το συνεχίσουμε όπως πρέπει. Πάμε να συνεχίσουμε και το καλοκαίρι όπως πρέπει με συναυλίες που έρχονται. Η επόμενη είναι του Ακύλα, ενώ έρχονται. Λοιπόν, θα σας τα πω με τη σειρά. Η Ιουλία Καλυμάνη, Απών, Ελένη Φουρέιρα, Θοδωρής Μαραντίνης με Ευρυδίκη και την Καρμπή με Διονύση Σχοινά. Και μετά πάμε στη Χαλκιδική για Νατάσα Θοδωρίδου, Ελένη Φουρέιρα, Αναστασία, Απών, Στέλιος Ρόκος, Θοδωρής Φέρης, μετά πίσω στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Λιόλιου, πάλι ο Στέλιος Ρόκος και ο Αντώνης Ρέμος. Όλα αυτά και άλλα πολλά έρχονται με Κοσμοράδιο και εσύ διεκδικείς προσκλήσεις. Μπες στο κοσμοράδιο.gr για περισσότερα.

0: Είμαστε παρέα, είμαστε στο Κόσμο Ράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώντογλου. Αν τώρα ήρθες στην παρέα, καλώς ήρθες. Αν είσαι στη δουλειά ή και κάνεις ό,τι δουλεύεις, είσαι στην καλύτερη συχνότητα. Αν είσαι στο δρόμο, προσοχή στο τιμόνι, πολύ βασικό και αυτό. Ενώ αν απλά αράζεις, σε ζηλεύουμε λίγο, να ξέρεις. Τώρα, αν είσαι σε κάποια παραλία, ακόμη καλύτερα. Στείλε τη φώτο σου στο Viber, να τα πούμε και εκεί. 6982-951-951, όπου βασικά θα γίνει και ο σημερινός μας διαγωνισμός. Έχω δύο τυχερούς που θα πάνε στα Αζαλέ για αποτρίχωση Soprano Ice στην περιοχή του Μπικίνι. Μόνιμα αποτελέσματα, γρήγορα, ανώδυνα. Για όλους τους τύπους δέρματος, να ξέρεις, είναι ακόμη και για μαυρισμένο δέρμα, γιατί μιλάμε για Soprano Ice. Για όλους τους τύπους τρίχας και δέρματος. Λοιπόν, για να μπει στην κλήρωση, στείλε μου μήνυμα στο Viber 6982-951-951. Γράψε μου το ονοματεπώνυμό σου και ενώ και τη λέξη Μπικίνι και καλή σου τύχη.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Battle of the Best Armenistis. Το απόλυτο.

0: του Camp Καρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.
3: Όσοι δρόμοι πατάω, με ρωτάνε που πάω.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Μας αρέσει πολύ. Παίζει στο τέρμα Κοσμοράδιο 95 και 1 με Ραφαηλία Ντοντογλου στην παρέα σου μέχρι τις 2. Εγώ είμαι αυτή. Γεια σου, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι. Και θέλω να σχολιάσω, παιδιά, θετικά πόσο όμορφο είναι όταν κάποιος ταξιτζής σε γυρνάει στο αμάξι, στο σπίτι, οτιδήποτε και σου λέει θα περιμένω να μπεις μέσα. Δηλαδή είναι πραγματικά μια μικρή κίνηση, είναι 30 δευτερόλεπτα το πολύ από το χρόνο του άλλου, που βασικά δεν στα χρωστάει κιόλα, σας είμαστε λίγο ειλικρινείς, αλλά το κάνει από την καλή του την καρδιά και περιμένει να δει ότι θα μπεις μέσα, ότι θα σε ασφαλείς, ότι κλειδώνεις και μετά φεύγει. Είναι δηλαδή κάτι που δεν το ζητάμε, αλλά το κάνουν. Και όταν το κάνουν, μετράει πάρα πολύ. Όσοι δεν το κάνετε, παρακαλώ, αρχίστε να το κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο Κοσμοράδιο 95.1. Μείνε εδώ, μη χάνεις ούτε επιτυχία.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Κρυώνεις.
3: Ζεσταίνεσαι.
2: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
3: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
2: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
3: Φουτζίτσου.
2: Μιντέα.
3: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
2: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
3: Τηλέφωνο 2373-0-24557
2: και στο 6972-6930-38.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 57χρονη για κλοπή τσάντας με 1.500 ευρώ μέσα από σταθμευμένο όχημα στο κέντρο της πόλης. Χαλκιδική. Απαγόρευση κολύμβησης στην παραλία Αγία Βαρβάρα της Νικήτης, καθώς μετά από βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό εκλήθηκαν λίμματα. Αντίθετα, στο Πευκοχώρι επιτρέπεται η κολύμβηση μετά την αποκατάσταση αντίστοιχης βλάβης. Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς βόλους στα εγωπρόβατα. Λίβανος, τουλάχιστον 15 νεκροί σε Ισραηλινά πλήγματα. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 45%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ναι, έτσι ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Γίνεται πολλά υποσχόμενο. Είναι γεμάτο μουσική, γιατί προσοχή, η επόμενη ώρα μπορεί να ανεβάσει τη διάθεση επικίνδυνα. Γιατί είναι Παρασκευή και αυτό το vibe το κρατάμε και συνεχίζουμε μουσικά. Εγώ είμαι η Ραφαελία Ντόντογλου, την παρέα σου μέχρι και τις δύο, έτσι όπως ξέρεις και έτσι όπως αγαπάς. Θα συνεχίσουμε στο τέρμα. Έχω να σου πω και για ένα πολύ ωραίο event που έρχεται. Γι' αυτό μείνε εδώ, δυνάμωσέ το και πάμε για ένα αγαπημένο μας τραγούδι. Πάει κάπως έτσι.

0: μόνο επιτυχίες ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1 και το κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Ραφαήλ εδώ, το γλυκό την παρέα σου μέχρι τις 2 και τη Δευτέρα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, που σημαίνει ότι για άλλη μια χρονιά η Αριστοτέλους γεμίζει με Volkswagen Beetle. Να πω ότι έχει καθιερωθεί αυτή η ημέρα ως Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, γιατί 22 Ιουνίου του 1934 υπογράφηκε το αρχικό συμβόλαιο σχεδιασμού του Volkswagen Beetle. Οπότε αυτό το οργανώνει η Λέσχη Σκαραβαίου, θα είμαστε και από τις 6 μέχρι τις 11. Α, παίζω και μουσική εγώ. Οπότε να ορίστε. Θα έχουμε και αυτό, κατάλαβες. Λοιπόν, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αυθεντικά και custom μοντέλα και φυσικά να μιλήσουν με τους ιδιοκτήτες τους. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, να ξέρεις. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα, όπως είπαμε, 6 με 11 το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλους. Περισσότερα μαθαίνεις στο κοσμοράδιο.gr.
1: Και η Νατάσα 60 βελώνει, δεν ακούει ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
1: Τίτλος
5: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Radio 95,1.
1: Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το πέτυχα.

0: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Είναι ροχήτη, κρυφτούλη με κουνούπι και μυρμήγκι. Τέζα, δεν ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργία. Ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: People have the power. People have the power.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
10: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
9: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
10: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
9: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
11: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία. Λιγότερες έγνοιες από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: Θες.
1: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
2: Φέρτε μια κιθάρα.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Κοσμοράδιο 95,1.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Είναι το φινάλε εβδομάδας με πολλή ενέργεια. Και φυσικά, μιας και ερχόμαστε έτσι με φόρα μετά από ένα μαγικό βράδυ με Νίκο Οικονομόπουλο στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς, θα απολαύσουμε νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 9, 5 και 1. Και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους, παιδιά, εφόσον ξέρουμε ότι είναι η Παρασκευή, έτσι σχεδόν πάντα η μέρα αυξημένης κινητικότητας. Να πούμε πως αρκετά προβλήματα συναντάς κεντρικά αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, Καρατάσου, στη Λεωφόρο Νίκη σε 26 Οκτωβρίου, όπως και σε αρκετά σημεία καθόλου το μήκος της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα τα πράγματα γενικότερα στο κέντρο. Δυτικά κινητικότητα υπάρχει κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πολύ, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Πάπα Αναστασίου, Βασιλίσσης Όλγας, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου κάτω στο ύψος της Μπότσαρη που έχουμε έργα εκεί. Όπως αρκετή κίνηση αυτή την ώρα έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακώς επίσης πολλά τα προβλήματα αυτή την ώρα στο ρεύμα προς ανατολικά, από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, παιδιά. Όπως αρκετές καθυστερήσεις υπάρχουν και προσδυτικά από λίγο μετά την είσοδο του K12 στον Φίνικα μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Οπότε υπομονή θα χρειαστεί σε αρκετά σημεία κεντρικά και ανατολικά αυτή την ώρα. Φυσικά καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, Δέσποινα Βανδύ, Όλο Λείπεις παίζει αμέσως και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: Θεσσαλονίκη, οδός Τσιμισκή, Πέτρος Ιακωβίδης, πιο συγκεκριμένα Τσιμισκή 51, εδώ από το στούντιο του Κοσμοράδιο, μορφαίνοντας παρέα φινάλε εβδομάδα στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μέρα στα της επικοινωνίας μας λέμε τα πάντα, παιδιά, στο Viber στο 6982-951-951. Διαφορετικά μου στέλνεις φωτογραφίες από το μέρος που μας ακούς, αφιερώσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλεις ή χρειάζεσαι. Από την άλλη, τώρα στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε ένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Να είστε γεροί, παιδιά, πάντα επιτυχίες, όπως χρόνια πολλά επίσης σε Παΐσιο, Παϊσία, Ζώσιμο, Ζωσιμαία και Ιούδα. Σήμερα να χαίρεστε το όνομά σας με υγεία. Επίσης, καλησπέρα αμέσως σε όλους όσους μας απολαμβάνετε ραδιοφωνικά στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Τέλος, γρήγορα να πούμε, παιδιά, πως χθες στην παρέα του Τάσου Ριζόπουλου βρέθηκε η Ανδρομάχη σε μια έτσι πολύ ωραία κουβέντα και μια ακόμα έτσι αποκλειστική συνέντευξη που απολαύσαμε στον αέρα του Κοσμοράδιο. Οπότε, πάμε μέσα να πάρουμε έτσι μια μικρή γεύση από όσα έγιναν χθες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Είπαμε ότι τώρα έχουν έρθει το ένα σου ξέμετα το άλλο. Φοβάσαι μη τυχόν στιγματιστείς με αυτό το ύφος και είδος τραγουδιού, δηλαδή το πολύ κεφάτο, το σλογκανάκι, και δεν μπορείς να συνδυάσει ο κόσμος μετά με κάποια άλλα πιο συναισθηματικά τραγούδια ή πιο λαϊκό χρώμα και όλα αυτά? Το έχεις σκεφτεί αυτό?
2: Δεν με ανησυχεί καθόλου. Mm-hmm. Γιατί γενικά στη ζωή αυτή πορεύομαι με την αλήθεια μου και με αυτό που είμαι. Mm-hmm. Αυτά τα τραγούδια λοιπόν είναι ένα τεράστιο κομμάτι του εαυτού μου. Αυτό η τσαχπινιά, αυτό το...
1: Το μπρίο, το κέφι, ναι, το έχεις.
2: Είναι δυνατόν να αγχωθώ, μη στιγματιστώ για αυτό που είμαι? Δεν γίνεται
1: με
2: αυτό.
1: Κορίτσι του γλαιδιού που
2: κοπέλα του γλαιδιού,
1: χρονοπούλου.
2: Ναι. Άρα, δεν με ανησυχεί.
1: Γι' αυτό σε βλέπει χαμογελάς. Ναι. Είμαι εγώ και μ' αρέσει αυτό που κάνω, αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή.
2: Δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε η Ανδρομάχη. Και φυσικά ολόκληρη τη συνέντευξη τη βρίσκεις σήμερα στο κανάλι μας στο YouTube, όπως και στο λογαριασμό μας στο Spotify. Επιστρέφω.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι Βόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Με τις υγείες σου.
16: Πες έναν αριθμό.
15: 21.
16: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
15: Τα Λερόι Μερλίν.
16: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
15: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
16: Φύγαμε!
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει
18: Color Day School Festival 2026. Η πιο χρωματιστή γιορτή του καλοκαιριού στον Δήμο Λαγκαδά. Σάββατο 20 Ιουνίου.
17: Μουσική, χορός, χιλιάδες χρώματα και μοναδικές εκπλήξεις.
18: Φόρα λευκό μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και έλα για μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρώτο Color Day School Festival. Παρουσίαση και DJ Τάσος Ριζόπουλος και Σοφία Στεφανίδου. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στα Λουτρά Λαγκαδά.
19: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Τζίλι. 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

0: Τραγουδάρα από τον 56χρονο πλέον και εορτάζοντα σήμερα, αγαπημένο μου Αντώνιο, χρόνια πολλά να ευχηθούμε. Μη φύγει λοιπόν, το απολαύσαμε μόλι στου 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο. Κάνουμε παρέα σε ένα έτσι πολύ ωραίο, λίγο πιο χαλαρό μέχρι πρώτη ω μεσημέρι Παρασκευή, καθώ ο ήλιο βρίσκεται στον ουρανό τη πόλη, επέστρεψε μόλι. Με το Σαββατοκύριακο να είναι πάντα σε πρώτο πλάνο, περιμένοντα από αύριο έτσι να φτιάξει και ο καιρό ιδανικά. Οπότε κανονίστε άφοβα, παιδιά, το πρόγραμμα και τι αποδράσει και τι βουτιέ σα φυσικά. Το καλοκαίρι έχει ήδη ξεκινήσει ιδανικά με συναυλίε όπου τι να το πούμε έτσι για το χθεσινό βράδυ, πάρα πολύ ο κόσμος στην Καλαμαριά. Μαγικός όπως πάντα Νίκος Οικονομόπουλος, τι φωνή, κρίσταλο παιδιά, πραγματικά CD. Καλή περιοδία να ευχηθούμε στον Νίκο. Από την άλλη τώρα, μιας και σας άρεσε το meet and greet με την Αναστασία στο Splash Festival, ζητήσατε να το ξανακάνουμε, οπότε να πούμε πως χθες ξεκίνησε ακόμη ένας διαγωνισμός στο Instagram για meet and greet με τον Ακύλα αυτή τη φορά, όπου φυσικά θα γνωριστείτε, θα βγάλετε τα story για τις φωτογραφίες σας, ενδεχομένως να πάρετε και κάποια αναμνηστικά δωράκια, όπως επίσης θα παρακολουθήσετε εννοείται και δωρεάν τη συναυλία μαζί με ακόμη ένα άτομο την Τρίτη στην Μονή Λαζαριστών. Όλα αυτά, παιδιά, στο Instagram. Τέλος, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, βρίσκεις τα πάντα στο nova.gr. Επιστρέφω!
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
1: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Petshop88.gr. Σε τρία σημεία.
4: Δυτικά, Ωραιοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
3: Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
4: Petshop88.gr.
3: Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.
5: Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε με το Metro Travel. Ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό με απευθείας πτήσεις και ιδανικά ωράρια. Απολαύστε ανανεωμένα προγράμματα, επιλεγμένα ξενοδοχεία και θεματικά πακέτα για όλη την οικογένεια. Με έμπειρους συνοδούς και ταξιδιωτική ασφάλιση, ταξιδεύετε άνετα και ξέχνιαστα. Και όλα αυτά σε τιμές που ανταγωνίζονται κάθε online προσφορά. MetroTravel.gr και στη Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821181.
6: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα νέο κτέο το Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Kill.

0: μαζί σου και δεν με νοιάζει. Ειδικά άμα πάμε για φαγητό, καλά εκεί να δεις που δεν με νοιάζει τίποτα. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Και μιας και μιλήσαμε για φαγητό, τι θα έλεγες να πάμε στο δώρο μας? Ναι, το φαντικό τρελάθηκε τις Παρασκευές. Ξέρεις ότι ρίχνω τους διαγωνισμούς λίγο νωρίτερα, γιατί με πιάνει μια ανυπομονησία. Αυτή τη φορά θα ταξιδέψουμε στο Πολύχρονο της Χαλκιδικής για να σε πάω στο Elite Rooftop, το οποίο είναι λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία και τη θάλασσα και είναι καταπληκτικό. Καταρχάς, έχει μία από τις καλύτερες πίτσες που έχω δοκιμάσει. Ψήνεται στο ξυλόφουρνο με ξύλο ελιάς. Έχουν μία παράδοση στη ζαχαροπλαστική. Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τα πάντα και πραγματικά το κάνουν καταπληκτικά. Και δεν θα μιλήσω φυσικά για την υπέροχη θέα. Αυτή πρέπει να τη δεις από κοντά. Γι' αυτό θα σου κάνω δώρο ένα γεύμα ή ένα δείπνο, ανάλογα με θες να ράξεις ολήμερη στην παρελία και να πας το βράδυ, για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ. Θέλω να μου στείλεις τη λέξη γεύμα μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 6982-951-951 και καλή επιτυχία!
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
2: Battle of the Best Armenistis. Το απο...

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Με συγχωρείτε, αλλά εγώ με το συγκεκριμένο τραγούδι έχω φάει κόλλημα. Απόν και Καντάδα στο Κοσμοράδι 95,1 και ο Απόν ανακοίνωσε ότι θα γίνει και μπαμπάς. Οπότε εμείς του ευχόμαστε πραγματικά ότι μα ό,τι καλύτερο. Έτσι επιλέγω να κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Αυτό είναι και θα είναι το δικό σου ράδιο σου μέχρι τις 6 και σήμερα 19 Ιουνίου. Μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά στο Ζώσιμο, τον Ιούδα, τον Παΐσιο και την Παϊσία που έχουν την ονομαστική του εορτή. Και να σου πω ότι σαν σήμερα το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα. Τότε η Βαλεντίνα το 1963 ήταν 28 ετών και αν εσύ είσαι στη γενιά κάτω των 30, θέλω να σου πω ότι το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp 30, under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο και εμένα αυτό το πράγμα δεν μ' άρεσε, να ξέρετε, γιατί τώρα που είμαι στα 31, εγώ αυτά τα προνόμια τα χάνω. Για ένα χρόνο τα χάνω. Τέλος πάντων, θα παραπονεθώ στη δεύτερη μας ώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8... είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έχω ακούσει για διπλό πιτόγυρο.
3: Ναι, ναι.
2: Διπλό αερόσακο, ας πούμε.
3: Ναι.
2: Διπλό μπάτσελορ, δεν είχα ξανακούσει.
3: Διπλό μπάτσελορ, πώς γίνεται αυτό?
2: Γίνεται μια μεγάλη παρέα εδώ. Κώστα, ναι. Χρήστο, η ώρα η καλή να ευχηθούμε.
3: Μαζί παντρεύονται μεταξύ του.
2: Όχι, ρε. Ο καθέ, τέσσερις του μήνα.
3: Θα μπορούσαν, θέλω να πω.
4: Ναι,
2: αν θέλανε, ναι. Αλλά ναι. Είναι αλλιώς η κατάσταση.
3: Ναι.
2: Με το καλό και έχουμε.
3: Πού πάνε για μπάτσελορ?
2: Στην Καλλιθέα.
4: Χαλκιδική. Τώρα, ρε, πάτε μια Ταϊλάνδη εκεί πέρα να μην γυρίσετε ποτέ.
2: Λοιπόν, παιδιά, μην πάτε στην Ταϊλάνδη. Αφήστε το Μάνο να πάει εκεί. Να έρθει με τατουάζ χωρίς δόντια.
4: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε.
4: Όταν ήμουν στο beach bar εκεί κάτω στο Παλιούρι που γινόταν ο χαμός, είχα βοηθήσει πολύ κόσμο στα μπάτσελορ. Κονέ αυτά από εδώ, από εκεί. Γνωριμίες, έλεγα.
2: Εσύ έκανες κονέ για σένα, δεν κατάλαβα.
4: Όχι, ρε. Ήταν το μπάτσελορ δίπλα, λέγανε α, ωραία αυτά τα κορίτσια. Μισό, α τα φέρω εγώ. Τα γνωρίσω εγώ.
2: Σε μπάτσελορ πήγε. Κονέ έκανε.
4: Εγώ μπακούρι.
2: Πάλι
4: μπακούρι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η ώρα είναι 5.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ανοίγει από σήμερα το Δημοτικό Κολυμβητήριο Σικαιών. Δωρεάν είσοδος για 4 ημέρες. 59 παράνομοι μετανάστες διασώθηκαν βόρεια των Καλών Λιμένων. Ελστάτ. Μειωμένες κατά 625 οι γεννήσεις το 2025 στην Κεντρική Μακεδονία. Καθαρισμοί οικοπαίδων. Έως τις 22 του μηνός η προθεσμία για την ολοκλήρωσή τους. Ελβετία. Ανακοίνωσε την ακύρωση των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θοδωρής Φέρης, αγαπημένος που τον είδαμε να κάνει και ντουέτο ή μάλλον ντουετάρα με την Ελένη Φουρέιρα και να τραγουδάει το Αλληλούια και μας άρεσε πάρα πολύ και ελπίζω κάποια στιγμή να το ακούσουμε και ηχογραφημένο. Νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο έτσι για να βγει και να παρτάρουμε το καλοκαίρι με το συγκεκριμένο. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να σε καλωσορίσω στο δεύτερο μου 60 λεπτό. Εδώ είμαστε στο Κοσμοράδιο 95,1 αυτή την περίπου λιόλουστη Παρασκευή, περίπου γιατί βλέπω ένα σύννεφο το οποίο προσπαθεί να μας τη χαλάσει, αλλά όχι, δεν θα μας τη χαλάσει καθόλου. Κάτι που μπορεί έτσι λίγο να μας εκνευρίσει όμως είναι η κίνηση στην πόλη, γιατί κάτι έχει συμβεί σήμερα και όλα είναι στα κόκκινα. Ιδίως τα σημεία στον περιφερειακό προς δυτικά σε Τριανδρία και Επταπύργιο και προς ανατολικά εκεί στην Ευκαρπία μέχρι και το 424. Στο κέντρο έχουμε αρκετές καθυστερήσεις σε παλαιού σταθμού Καρατάσου Μοναστηρίου αλλά και στην Εγνατία, βασικά ψέματα, στη Τζιμισκή από την πλατεία Αριστοτέλους και μετά, ενώ στα ανατολικά αρκετά επιβαρημένη είναι η Λοφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου και η Κωνσταντίνου Καραμαλή στους φωτεινούς σωματοδότες. Ανώμικρο καθυστερήσεις παρατηρούμε και στη Λοφόρο Μικη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά. Όπου κι αν είσαι όμως, ό,τι και να κάνεις, μείνε, γιατί έχουμε ακόμη να πούμε πολλά. Θα ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου, κάτι από το Γιάννη Πλούταρχο, από τα παλιά, συγκεκριμένα εκεί κάπου κοντά στο 2006. Αλλά πρώτα πάμε στα νέα, γιατί η Δέσποινα Βανδύ λέει να μ' αγαπάς με ένα τραγούδι που έχει και καταπληκτικό βίντεο κλιπ και το ακούμε στους 9, 5 και 1.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε νύχτα Μαργαρίτα, μας λέει ο Χρήστος Μάστορας. Και ξέρεις, όταν ακούω αυτό το τραγούδι, σκέφτομαι ναι και τη Μαργαρίτα σαν όνομα, να η φίλη μου η Μαργαρίτα, αλλά σκέφτομαι και τη Μαργαρίτα το κοκτέιλ. Αυτό που θα ράξω σε μια ξαπλώστρα, σε μια ταράτσα και θα απολαύσω το βράδυ. Και αν αυτή η ταράτσα έχει και Μαργαρίτα στα λουλούδια, ακόμη καλύτερα, γιατί θα είμαι μέσα στο θέμα. Τώρα όμως θέλω να σε πάω εντελώς σελού, να φύγουμε λίγο από βραδιές και Μαργαρίτες και να πάμε στα αυτοκίνητα τα οποία έχουν γράψει ιστορία και θα έρθουν και να πλημμυρίζουν τη Θεσσαλονίκη. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, 40 πλάς τριλικά σκαθάρια της Λέσκης Καραβαίου Θεσσαλονίκης μας περιμένουν στην πλατεία Αριστοτέλειος με την Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. DJ set με την αγαπημένη μας Ραφαηλία Αντώνου, που δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε καταλληλότερο άτομο να παίξει στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Και γιορτάζουμε λοιπόν όλοι μαζί με ελεύθερη είσοδο και φυσικά μας περιμένουν όλους εκεί. Δευτέρα 22 του μηνός στην πλατεία Αριστοτέλειος. Και εμείς σε λίγο θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε χθες η Ανδρομάχη στον Τάσο Ριζόπουλο.
1: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Μπορώ να έχω

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Έτσι λοιπόν, όσα έχω ζήσει τα έχει πει η Βύση και είναι ωραίο να είσαι η εξαίρεση. Εδώ είμαστε στο Κοσμοράδιο 95,1. Να στείλω τα φιλιά μου στον Τάσο, τον Παναγιώτη, την Αγγελική, τη Δέσποινα, τη Γεωργία, τον Άρη, τον Αντώνη και την Αγγελική. Έχουμε δύο Αγγελικές αυτή τη φορά. Αλλά και την Αλεξάνδρα. Και χτες έδωσε η Ανδρομάχη μία συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο και πάμε να ακούσουμε την. Είπε για τη Eurovision.
1: Eurovision θα ξαναπήγαινες. Τι σου άφησε η Eurovision, γιατί το τραγούδι οριακά δεν πέρασε στον τελικό.
2: Ναι.
1: Από τον ημιτελικό.
2: Ναι.
1: Όλοι είπαν ότι εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτό το κοχύλι. Ήταν μια εκρηκτική γυναικεία παρουσία με ένα ωραίο τραγούδι που έπρεπε να βγει μπροστά. Γιατί την κοπέλα τη βιδώσανε εκεί πέρα. Σε στεναχώρεσε όλο αυτό ότι δεν πέρασες.
2: Κοίταξε, η επόμενη μέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Έκλαιγα όλη μέρα και μιλούσα με τον ψυχοθεραπευτή μου. Για να συνέλθω. Είναι δύσκολο. Καταρχήν, στενοχωριέσαι πολύ πέρα από αυτό το κομμάτι, γιατί τελειώνει αυτό το ταξίδι, γιατί είναι ένα υπέροχο ταξίδι που όποιος το έχει ζήσει και το έχει κάνει μπορεί να καταλάβει τι λέω αυτή τη στιγμή. Είναι σαν να σταματάει ο χρόνος για 15 μέρες που είσαι εκεί.
1: Ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ και ξαφνικά βλέπουμε μια Ανδρομάχη εγκλωβισμένη.
2: Εντάξει, μωρέ, να είμαστε και ειλικρινείς. Η απόδοση δεν ήταν καλή τώρα. Για τους λόγους που γνωρίζω εγώ, ας πούμε, και ισχύουν, δεν ήταν καλή απόδοση. Οπότε είναι λογικό, νομίζω εγώ, το ότι δεν πέρασα τότε. Αλλά κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που φτάνεις στο μηδέν, είτε είναι πραγματικότητα αυτό, είτε είναι μες στο κεφάλι σου, παίρνεις τη φόρα σου και ανεβαίνεις πιο ψηλά.
1: Σε να χτίζεις πράγματα,
2: ναι,
1: να γεννιέσαι.
2: Γενικά είναι μοτίβο αυτό στη ζωή μου. Δηλαδή...
1: Άρα η Eurovision σε βοήθησε σε αυτή την άποψη ότι ξαναγεννήθηκες,
2: ναι,
1: βλέποντας πίσω τα λάθη,
2: ναι,
1: που γίνανε.
2: Ναι.
1: Θα ξαναπήγαινες?
2: Κοίτα, νομίζω θα ξαναπήγαινα κάποια στιγμή, αν υπήρχε ο χρόνος, αν ήταν το τραγούδι κατάλληλο, γιατί όχι.
0: Εμείς πάντως θέλουμε να δούμε την Ανδρομάχη στην Eurovision, ψηφίζουμε για Ανδρομάχη στην Eurovision και για την ώρα ψηφίζω και Νίκο Οικονομόπουλο, τον οποίον θα ακούσουμε σε λίγα λεπτά, γιατί τον είδαμε χθες, τον απολαύσαμε, αλλά προφανώς είμαστε αχόρταγοι και θέλουμε λίγο ακόμη.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Για τελευταία φορά λοιπόν για τη σημερινή εκπομπή και για την εβδομάδα μας θα σε ρωτήσω τι κάνεις. Ελπίζω να είσαι καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και πέρασα καταπληκτικά. Πάντα περνώ δηλαδή όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά δεν σε αφήνω έτσι γιατί οι επιτυχίες και εκπομπές δεν σταματάνε ποτέ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μετά από μένα έρχεται ο Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και αν νομίζεις ότι το Σαββατοκύριακο πάμε και βουτάμε, όχι, βουτάμε μόνο στις επιτυχίες γιατί Σάββατο πρωί ξυπνάς στις 8 Νταν με Μαρίνα Μαρτίδου. Έχεις Βασίλη Παπαβασιλείου, Αναστασία Πασχαλή και Φίλιππο Χαραλαμπίδη και το βράδυ παρτάρουμε με Νίκο Χαλκούση και DJ Αντώνη Δημητριάδη. Έτσι κυλάνε τα Σαββατοκυριακά μας με τρέλα και πάρα μα πάρα πολύ καλή διάθεση. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου και όλη μου την αγάπη και τα συγχαρητήριά μου στην Έλενα, η οποία σήμερα πήρε τους βαθμούς της και τα πήγε πάρα πολύ καλά, βγάζοντας λέει 18 και 4. Είναι πάρα πολύ χαρούμενη και τώρα πάει στη Χαλκιδική. Θέλει λοιπόν μία αφιέρωση και εγώ δεν σου κάνω μόνο αφιέρωση, Έλενα. Έρχομαι μέσα από το ραδιόφωνο και σου κάνω μία τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά. Εμείς λοιπόν δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Παμ, παμ, πω, τι ωραίο καλοκαιρινό κι αυτό. Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
3: Και πολλά, πολλά.
2: Σαν μέσα μου πάτσε.
4: Ναι, τι έκανε. Το τραγούδι, ρε.
5: Ναι, τι έκανε μέσα σου παντού.
2: Σε ένιωσα μέσα.
5: Α, ένιωσα. Πόνεσα μέσα μου και λέω.
2: Όχι, ρε, τι πόνεσα.
5: Κάτι έπαθε το παιδί.
3: Τώρα πονάει, πονά κάπου μάλλον.
2: Αν έδωσε το κλειδί.
5: Τώρα θα πονά.
2: Και πιο χαμηλά, αλλά θα πρέπει να κατεβώ στο βρακί μου.
5: Εντάξει, εντάξει, να καλά.
3: Δεν είμαι γιατρό. Από απλό ενδιαφέρον ρώτησα, αλλά με κάνει να το μετανιώνω κι αυτό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας.
7: Γεια μας.
8: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω, αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ζέστη σήμερα, πίνουμε μια μπύρα, την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο, από τη Χερσόνησο του Άθο. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση, τι μου λες.
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και άλλες οργανώσεις θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα Βενιζέλου στις 7 το απόγευμα για τη συμπλήρωση 3 ετών από το πολύ νεκρό ναυάγιο της Πύλου. Άνω Λιώσια. 19χρονος είχε 14 ηχεία στο αυτοκίνητό του. Συνελήφθη για ηχορύπανση. Παρθενώνας. Το δυτικό αέτομά του συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια. Πεντάγωνο. Ζητά 80 δισεκατομμύρια δολάρια από το Κογκρέσο για να καλύψει το κόστος του πολέμου με το Ιράν. Παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Απόψε στις 10 η ώρα, ο αγώνας Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αυστραλία, στη 1 τα ξημερώματα Σκωτία Μαρόκο, στις 3:30 Βραζιλία Αϊτή και στις 6 Τουρκία Παραγουάη.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Πού είστε βρε κουκλάκια μου, πού είστε καρδούλες μου υπέροχα πλάσματα. Είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, το γνωστό. Είναι 19 του Ιουνίου, ο Τάσος Ριζόπουλος στον αέρα της πόλης. Ο δικός ο άνθρωπος και το Σαββατοκύριακο είναι πρώτο πιλόν. Με φοβερές καλές στιγμές, θα μου πεις ποιες είναι οι καλές στιγμές. Καταρχήν Color School Day Festival στα Λουτρά του Λαγκαδά, όπου θα γίνει χαμός. Θα φεύγουν τα χρώματα και οι μουσικές έτσι, πάνω στα κεφάλια μας. Το παρουσιάζω εγώ, μαζί μου θα είναι στα Ντέξη Σοφία Στεφανίδου. Θα γίνει χαμός, πάντα με Κοσμοράδιο 95,1 στα Λουτρά του Λαγκαδά. Θα γίνει ο χαμός. Σου φτιάξεις τις μέρες, δεν είναι? Να δεις πώς σου φτιάξω την κίνηση στους δρόμους που δεν είναι καλά τα πράγματα. Φεύγω περιφερειακό. Δυτικά προς ανατολικά, μετά την Ευκαρπία τον Κόμβο, μέχρι το Επισυπολίχνης, το πάστο σημειωτών. Από την Αντιπέρα, όχθη πριν την Τριανδρία και μετά την Τριανδρία, δηλαδή από ανατολικά προς δυτικά, το πάστο σημειωτών. Στο κέντρο, Μοναστηρίου, μέχρι να βγει στην Εγνατία, σημειωτών το πας, να το έχεις κατά νου. Λίγο πριν την αψίδα του Γαλερίου Κοινός, την Καμάρα, το πας το σημειωτών και λεωφόρο Νησνίκη, το πας και το παραπάς του σημειωτών σε αρκετά σημεία. Πολύ μουσική, λίγα λόγια, σούπερ διαγωνισμοί και τα καλύτερα έπονται εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 νούμερο 1 με τον Τάσο Ριζόπουλο. Καλώς ήρθατε.

0: ονειροπαρωμένο.
1: Γεια σου ρε Γιώργο Σαμπάνη, ονειροπαρμένε. Συνεχίζω τις εμφανίσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον Νίκο Μακρόπουλο. Γεια σου Βασίλη Χαροκόπε, καλό Σαββατοκύριακο. Τα δέοντα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι διαγωνισμούς έχουμε σήμερα. Να ξεκινήσουμε τον πρώτο διαγωνισμό. Λέω να κάνω για ένα δεύτερο. Από εσάς εξαρτάται από τη συμμετοχή σας. Λοιπόν, θα δώσω πακετάρα Λαμούρ Κοσμέτικ. Όχι, θα δώσω πακετάρα Λαμούρ Κοσμέτικ. Σήμερα θέλω και ας είναι Παρασκευή, χάλω διαγωνισμό. Θα δώσω Λαμούρ Κοσμέτικ από το φίλο μου τον Δημήτρη. Λοιπόν, παίρνεις κινητό, πας στο Viper, γράφεις Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Το Λαμούρ Κοσμέτικ το βρίσκεις δυτικά, στον Εύωσμο και ακόμη πιο συγκεκριμένα κοντά στην πλατεία Εύωσμου και ακόμη πιο συγκεκριμένα Μακεδονομάχων 4. Μέσα στην πακετάρα έχει τρία προϊόντα. Ένα για το σώμα, ένα για το πρόσωπο και ένα άρωμα χύμα από επώνυμες εταιρείες που μπορείς να διαλέξεις εσύ και να γουστάρεις και να μοσχομυρίζεις. Παιδιά, το καλοκαίρι πρέπει να είμαστε και λίγο φρέσε. Από σμητικούλια, κολόνιες, έτσι. Λοιπόν, πας στο Viber, γράφεις Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
3: Τίτλος
2: Δεν απαντάς.

0: Βρε η φωτιά στη νύχτα, βρε τον αγαπημένο Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ στους 95,1 και το Κοσμοράδιο. Τι θέλω εγώ τώρα να σας πω για να το έχετε κατά νου και να ξέρετε τι γίνεται. Θα μου πεις, πες μας τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η συνέντευξη Ανδρομάχης έχει ανέβει ήδη στο YouTube, να το έχεις κατά νου. Βέβαια, να ευχαριστήσω και την Κατερίνα Καινούργιο που το πρωί ήμουν καλεσμένο στην Κατερίνα Καινούργιο, στη Σούπερ Κατερίνα, και είπαμε πολύ ωραία πράγματα και παίξαμε και απόσπασμα από την Ανδρομάχη. Λοιπόν, τη βρίσκεται στη συνέντευξη οπτικοποιημένη στο κανάλι μας στο YouTube. Και βέβαια, πάρτε και ένα μικρό απόσπασμα από χτες.
1: Γιώργος, εκτός από τη ζευγαρά, ξεκινά και θέατρο.
2: Έχει
1: τώρα,
2: και το θέατρο.
1: Πες μου όταν στο από αυτό, πώς αντέδρασες.
2: Κατενθουσιάστηκα, του είπα ότι θα είναι το πιο ωραίο πράγμα που θα έχει κάνει. Έτσι πιστεύω.
1: Εσύ θα έκανες ένα τέτοιο εγχείρημα να συμμετέχεις σε ένα musical ή σε μια θεατρική παράσταση?
2: Ναι, θα μου άρεσε.
1: Είσαι ένα serial, το σκέφτεσαι, αν σου γίνει πρόταση?
2: Εντάξει, ναι, γιατί όχι, δεν. Θα μου άρεσε.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ούτως ή άλλως η ζωή μου είναι serial, είναι.
1: Δηλαδή, για πες μου, τι. Πες μου υπάρχει... το πιο έντονο σημείο της ζωής σου που μπορούσε να γίνει serial και το.
2: Όλα καλά.
1: Για πες μου ένα.
2: Τι είναι από τώρα? Όλα. Το πώς έφυγα από το χωριό μου για να γίνω τραγουδίστρια.
1: Σε τι ηλικία έφυγες από το χωριό?
2: Στα 18.
1: Εντάξει, είναι μια ηλικία που δεν τη λες και πολύ μικρή.
2: Ναι,
1: όμως.
2: Εγώ δεν ήμουν πολύ μικρή. Απλά έφυγα για να γίνω τραγουδίστρια.
1: Δηλαδή γύρισε
2: αυτό ένα... είναι το περίεργο.
1: Σηκώθηκε ένα πρωί και είπες, εγώ παιδιά.
2: Ήξερα ότι θέλω να κάνω αυτό. Και λέω, θα περάσει Αθήνα για να γίνει τραγουδίστρια. Με τις Πανελλήνιες εννοώ. Και έκανα αυτό. Πέρασα. Γενικά όλο έτσι όπως έχει βγει η σειρά με την οποία έχουν γίνει τα πράγματα από το πουθενά. Τα πάντα. Ο έρωτας με τον Γιώργο, το πώς ξεκίνησε. Σοβαρό σύριαλ, το πώς ξεκίνησε αυτό.
3: Κρυώνεις.
4: Ζεσταίνεσαι.
3: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
4: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
3: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
4: Φουτζίτσου.
3: Μιντέα.
4: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο το νομό Χαλκιδικής.
3: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
4: Τηλέφωνο 2373 024557
3: και στο 6972 693038.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.

Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: ρε Αναστασία, κοπελάρα μου, παιδιά. Όσοι ήσασταν τη Δευτέρα στο Splash Party στην πλατεία Αριστοτέλους με Αναστασία, σίγουρα περάστε καταπληκτικά. Συγχαρητήρια, μηνύματα πήραμε από όλους. Όλα τα site ήταν πρώτο θέμα. Πάνω από 8.000 Θεσσαλονικίες και όχι μόνο μαζεύτηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους και η Αναστασία έδωσε το καλύτερο της αυτό. Εγώ θα σου πω τώρα κάτι. Και φέτος το καλοκαίρι δικαιολογία δεν έχει απευθείας πτήση, δεν πιάνει, παιδιά. Τέλος. Το επόμενό σου ταξίδι σε 41 απευθείας προορισμούς από την Aegean από Θεσσαλονίκη. 18 πτήσεις εσωτερικού και 23 εξωτερικού. Ειλικρινά τώρα, το δύσκολο δεν είναι να βρεις που θα πας, είναι να διαλέξεις μόνο ένα προορισμό. Μπες στο aegeanair.com, βρες το ταξίδι που σε ενδιαφέρει και κλείσε θέση κι εγώ. Θα σας πω ότι το ταξίδι που ετοιμάζω με την Aegean έκλεισε, ο προορισμός υπάρχει. Πάρα πολλοί προορισμοί και η Aegean είναι δίπλα σου για να πετάξεις σίγουρα με ασφάλεια και με πολύ καλές τιμές. Άιτε, κλείσε το ταξίδι τώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποια ομάδα του Μουντιάλ, είναι δύσκολο αυτό, έχει στην ενδεκάδα έναν θρυλικό Έλληνα μπασκετμπολίστα.
3: Καλησπέρα τώρα. Δεν ξέρουμε τα βασικά.
4: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
2: Κοίτα, ομάδα του Μουντιάλ, η οποία συμμετέχει κανονικά, έπαιξε και όλο το πρώτο παιχνίδι.
3: Λογοπαίγνιο είναι αυτό, κάτι.
2: Που έχει στην ενδεκάδα ένα θρυλικό Έλληνα μπασκετμπολίστα.
3: Θρυλικό σαν το Γιαννάκη, α πούμε.
4: Κοντάλι.
3: Σαν τον Γκάλι, το Φιλίππου και τα άλλα παιδιά.
2: Ναι, κοντά είστε. Ναι.
4: Λέγε, λέγε.
2: Η Σενεγκάλι.
3: Σενεγκάλι, α!
4: Αυτό έλεγε, θα το ξέρω, θα πω ένα καλύτερο μετά, ε. Αυτό εννοούσε.
3: Αυτό με την... Θες να πεις πάλι αυτό με την Ινδία.
4: Όχι.
2: Put your hands up in the air.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στους 95,1. Στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός εδώ σε 95,1 και το Κοσμοράδιο, τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε. Κίνηση στους δρόμους, δεύτερο εξετάλειπτο μετά στο Ριζόπουλο. Ευκαρπία, πω πω, κίνηση στο περιφερειακό, παιδιά, από δυτικά προς ανατολικά. Φεύγεις από τον κόμπο της Ευκαρπίας, βγαίνεις στο περιφερειακό από δυτικά και η κίνηση, παιδιά, πάει μέχρι το ύψος της Τριανδρίας από δυτικά. Θα το ξέρετε, την πέρα όχθη όλα καλά. Καλά είναι και στην Εγνατία, δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο κόλλημα. Λίγο πριν βγεις από τη Μοναστήριο στην Εγνατία και στα Φανάρια κίνηση, λεωφόρο νίκης πεντακάθαρη. Άιντε, καλό δρόμο, καλά να περνάμε με Κοσμοράδιο 95,1. Και τώρα θα απολαύσουμε το ντουέτο που έκανε γνωστό στο ευρύ ελληνικό κοινό τον Αντώνη Ρέμου. Ε, ήταν το εμείς με τη Μάντο, πώς να το κάνουμε.

0: Το Κοσμοράδιο 95,1 είναι η συντροφιά. Ο Στάσος Ριζόπουλος αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα και ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Μου λες ψάχνω. Το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar προσφέρει όφελος απόκτησης αυτοκινήτου έως 3.000 ευρώ, παιδιά, μέχρι 22 Ιουνίου. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα Stock Center, επέλεξε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και απέκτησε το νέο σου μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος 3.000 ευρώ. Το καλοκαίρι ξεκινά. Μόνο για λίγες μέρες ακόμη ισχύει αυτό που προανέφερα. Ο διαγωνισμός όμως Λαμούρ Cosmetic τρέχει στο Viber. Παίρνεις το κινητό, γράφεις τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982951951. Το Λαμούρ Cosmetic βρίσκεται δυτικά στον Εύωσμο και ακόμη πιο συγκεκριμένα στην πλατεία Εύωσμου και ακόμη πιο συγκεκριμένα Μακεδονομάχων 4. Και εκεί θα βρεις τα πάντα. Το πακέτο που σου κάνω εγώ δωράκλα, γιατί είναι δωράκλα, είναι τεράστιο, έχει μέσα ένα προϊόν για περιποίηση σώματος, ένα προϊόν για περιποίηση προσώπου και, παιδιά, χύμα άρωμα από τη μεγάλη ποικιλία από επώνυμα αρώματα. Τρελάθηκες, ε? Πήγαινε να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό τώρα. Καλή επιτυχία.
1: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να

0: Αγαπημένη Φέη Θεοχάρη, το κουκλάκι το λαμπερό με καινούριο τραγούδι, διαχειρός Φίβου στις σπουδές σου. Μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από τα καλύτερα. Και ποια είναι τα καλύτερα? Θα σου πω εγώ, ακόμη πιο συγκεκριμένα, το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για ασυναγώνιστη εμπειρία φίτησης, παιδιά. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες και εκβραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και με 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Βραβευμένοι για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Τσιμισκή 14. Και τώρα ΑΚΜΗ.
1: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
2: Φουτζίτσου.
1: Μιντέα.
2: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 23730 24557
1: και στο 6972 69 30 38.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: 1, 2, 3, 1.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστε μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.
1: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
2: Φέρτε μια κιθάρα.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τι σου χρωστάω, βρε, είπε η Έλλη Κοχίνου. Γεια σου, βρε, πανέμορφη, υπέρλαμπρη, καλόφωνη, καλή γραμμή, δικηγόρη της καρδιάς μου, ανακεφαλά. Τι κάνεις? Άννα, να ξέρεις, αν έχω δικαστικές διαμάχες, θα σε βάζω και σένα μαζί, δικηγόρο, ναι. Έχω που έχω τον καλύτερο έτσι κι αλλιώς δικηγόρο. Να στείλω χαιρετισμούς στο δικηγόρο μου. Έχω και σένα θα βάζω τώρα, συνοδοιπόρο. Εντάξει. Θέλω να πω κι άλλα, αλλά ξέρεις, περιμένω, σιγά σιγά θα τα πετάω. Θα πετάω δηλαδή που θα έχεις guest DJ για να έρχομαι. Αύριο ξέρεις, θα έρθει στο Color Festival. Στο Λαγκαδά. Α, μπράβο. Εγώ θα παρουσιάζω, η Σοφία θα παίξει μουσική, εσένα θα σε κάνουμε χάλια με τα χρώματα. Θα είσαι ο στόχος μας. Αύριο λοιπόν, Color School Day. Αχ, θα γίνει παιδιά, χαμός στα Λουτρά του Λαγκαδά. Σας περιμένουμε όλους. Λοιπόν, να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε τέλεια. Εμείς Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, Δευτέρα 6 ώρα ντάν θα είμαστε εδώ. Έως τότε, δεν θέλω να εσμονεί πω ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για σας, δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα save μου keys. Bye!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έχω ακούσει για διπλό πιτόγυρο,
3: ναι.
2: Διπλό αερόσακο ας πούμε,
3: ναι.
2: Διπλό μπάτσελορ δεν είχα ξανακούσει.
3: Διπλό μπάτσελορ, πώς γίνεται αυτό?
2: Γίνεται μια μεγάλη παρέα εδώ, Κώστα, ναι. Χρήστο, η ώρα η καλή να ευχηθούμε.
3: Μαζί παντρεύονται μεταξύ τους.
2: Όχι ρε, ο τέσσερις του μήνα.
3: Θα μπορούσαν, θέλω
4: να μπορούσαν, ναι.
2: Αν θέλανε, ναι, αλλά είναι αλλιώς η κατάσταση. Με το καλό και έχουμε
3: εδώ. Πού πάνε για μπάτσελορ?
2: Στην Καλλιθέα.
4: Χαλκιδική τώρα. Ρε, πάτε χαλό... μια Ταϊλάνδη εκεί πέρα να μην γυρίσετε ποτέ.
2: Λοιπόν, παιδιά, μην πάτε στην Ταϊλάνδη. Αφήστε το Μάνο να πάει εκεί. Να έρθει με τατουάς χωρίς δόντια.
4: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε.
4: Όταν ήμουν στο beach bar εκεί κάτω στο Παλιούρι που γινόταν ο χαμός, είχα βοηθήσει πολύ κόσμο στα μπάτσελορ. Κονέ αυτά από εδώ, από εκεί. Γνωριμίες, έλεγα.
2: Εσύ έκανε κονέ για σένα, δεν κατάλαβα.
4: Όχι, ρε. Ήταν το μπάτσελορ δίπλα, λέγανε α, ωραία αυτά τα κορίτσια. Μισό, θα τα φέρω εγώ. Θα γνωρίσω εγώ.
2: Σε μπάτσελορ πήγε. Κονέ έκανε.
4: Εγώ μπακούρι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αλληλούια και επιτέλους Παρασκευή, Ελένη Φουρέιρα, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά αυτό το απογευματόβραδο της Παρασκευής. Άννα μεταξύ μας για τις επόμενες δύο ώρες. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, όπου φύγει. Άρχισαν αυτές οι ώρες οι ημέρες, οπότε πάμε λίγο στα γρήγορα να δούμε τι παίζει. Στα δυτικά δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, ωστόσο τώρα στο κέντρο υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις σε όλη την έκταση της Αγίου Δημητρίου, ενώ σε Εγνατία Τσιμισκή είμαστε κομπλέ. Κίνηση γύρω από τη Χάνθ θα συναντήσετε στα φανάρια, καθώς και στα φανάρια του Λευκού Πύργου εκεί στην Διασταύρωση. Στην 3η Σεπτεμβρίου μικροκαθυστερήσεις κατεβαίνοντας προς την Εγνατία, ενώ στην Κατσιμίδη επίσης καθυστερήσεις στην κάθοδο σε όλη την έκτασή της. Τώρα πάμε να δούμε πιο ανατολικά. Βλέπω δύσκολα τα πράγματα στη Μεγάλη Διασταύρωση στον Φίνικα, εκεί και στα δύο ρεύματα. Ενώ στον περιφερειακό αργά κυλούν τα πράγματα στο ρεύμα προς Χαλκιδική μετά το ύψος της Πηλαίας, εκεί μπαίνοντας προς την Αμμουδανιών. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε κομπλέ, δεν συναντάμε προβλήματα. Ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και έχουμε ωραιότατο δώρο για τη συνέχεια. Όλα αυτά τα ωραία πάντα μαζί στους 95 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: όλα τα ψέματα. Θα δωρείς φέρεις πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί για τις επόμενες, εντάξει δεν είναι ακριβώς 2 ώρες, είναι κάποια λεπτά, 2 ώρες παρακάτι. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Γεια σου όμορφο μου κορίτσι, είσαι πολύ λαμπερή, καλοκαιρινή. Εδώ είναι το κορίτσι μου, αυτό το υπέροχο, η Αγγελική μου. Νομίζω έχουμε πολύ ωραία παρέα απόψε στο στούντιο. Έχουμε πολλά νέα από Νίκο Οικονομόπουλο, από συναυλία και φυσικά ελπίζω να μας ακολουθείτε στα social media, γιατί σας έχουμε ανεβάσει και πολύ υλικό, αλλά σας έχουμε ανεβάσει και από τη συναυλία της Λίλα στο Θέατρο Κήπου. Γενικότερα πολύ συναυλία χθες στην πόλη μας, πολύ ωραία τα πράγματα και πολύ κίνηση επίσης. Δύσκολη η επιστροφή, αλλά νομίζω φύγαμε πολύ γεμάτοι από αυτές τις 2 συναυλίες, περάσαμε σούπερ και ακόμη πιο υπέροχα θα περάσουμε και απόψε, γιατί σε πολύ λίγο έχουμε και δώρο φανταστικό. Μένετε στην παρέα την ωραία, όλα αυτά πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

καρδιάς που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεατές γύρω γύρω ποντά.

δροσιά όμως και εμείς μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Πάμε να δώσουμε δώρο φανταστικό και μουσικό, γιατί έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη στο Θέατρο Γης την Τετάρτη 1 του μήνα και είναι έτοιμη να κάνει χαμό αυτό το κορίτσι. Εγώ ξέρετε πόσο τρελαίνομαι για η Ιουλία Καλυμάνη. Οπότε, να πούμε ότι ένας τυχερός, τι λέω, όχι, δύο τυχεροί τυχερές κερδίζουν διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία της Ιουλίας Καλυμάνη στο Θέατρο Γης, Τετάρτη 1 του μήνα και στέλνετε στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο. Και όποιο τραγούδι αγαπάτε πάρα πολύ, έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Και καλή σας τύχη θα ευχηθώ. Και εμείς φύγαμε για περισσότερο Κοσμοράδιο 95,1.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και να είμαι, έλα εδώ και μήνα. Γιώργος Σαμπάνης, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό, αλλά ξέρετε τι μας αρέσει περισσότερο. Α, όσα μας είπε η Ανδρομάχη υπέροχη, η οποία ήρθε χθες για μια αποκλειστική και απολαυστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο, μας τα είπε όλα. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και πραγματικά είπε πράγματα τα οποία δεν είχαμε ακούσει ξανά. Πάμε λίγο να πάρουμε μια γεύση από όσα μας είπε.
1: Πες μου τώρα, όταν είστε έτσι και τρεις μαζί,
2: ναι,
1: ο μικρός έχει συνειδητοποιήσει ότι ο μπαμπάς και η μαμά είναι ψιλοαναγνωρίσιμοι όταν βγαίνετε έξω για βόλτα ή όταν βρίσκεστε με άλλη παρέα?
2: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μικρούλης για να το αντιληφθεί αυτό. Βέβαια, επειδή στροφάρει πάρα πολύ, μπορεί κάποια στιγμή να μας πετάξει πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε και να μας τα πει. Πάντως, σίγουρα αντιδράει πολύ γλυκά όταν μας βλέπει, ας πούμε, στην τηλεόραση.
1: Α, εκεί ήθελα να καταλάβω. Σας έχει δει στην τηλεόραση?
2: Ναι, μας έχει δει. Μας έχει δει και στο YouTube και στις συνεντεύξεις. Και ξέρεις, όταν είμαστε εκεί, κοιτάζει την τηλεόραση, λέει «Μαμά». Και γυρίζει με κοιτάζει. Μαμά! Και σου λέει πώς γίνεται.
1: Ξέρεις, και εκεί και εδώ.
2: Ναι, προσπαθεί να το συνδυάσει. Αλλά το πολύ αγαπημένο του έτσι τραγούδι που. Τα καταλαβαίνουν όλα, δεν μπορώ. Το δεν μας χωρίζει τίποτα. Όταν βλέπει το βίντεο κλιπ, χαζεύει, ξέρεις, του αρέσει.
1: Απολαμβάνει.
2: Και είναι και αυτός, δεν το ξέρει ότι είναι και αυτός, αλλά ήταν και αυτός το κλιπ. Ήταν στην κοιλιά.
1: Βέβαια.
2: Και είναι και πολύ.
1: Ναι. Πολύ όμορφα συναισθήματα αυτά. Δηλαδή
2: είναι,
1: τώρα που τα περιγράφεις και είναι μαγικά. Είναι μαγικά.
2: Ναι.
0: Πώς να κρυφτείς αυτά, παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Το είχε πει και ο Δημήτρης Σαββόπουλος. Ήταν υπέροχη η Ανδρομάχη και υπέρλαμπρη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πεθαίνω με αυτά που ανεβάζει πάρα πολύ συχνά στο Instagram. Και εντάξει, την αγαπώ. Το αγαπώ αυτό το κορίτσι. Πρέπει οπωσδήποτε να δείτε την συνέντευξη και να την ακούσετε. Φυσικά υπάρχει διαθέσιμη και στο κανάλι μας στο YouTube, όπου μπορείτε να τη βρείτε διαθέσιμη και με εικόνα και με ήχο και σύντομα στο site μας κοσμοράδιο.gr. Εμείς τώρα πάμε να συνεχίσουμε με περισσότερες μουσικές και πολλά ωραία πάντα στους 95.1.
3: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Παμ, παμ, πω, τι ωραίο καλοκαιρινό και αυτό. Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
2: Και πολλά, πολλά.
1: Σαν μέσα μου πάτσε.
4: Τι έκανε?
1: Το τραγούδι, ρε.
4: Ναι, τι έκανε μέσα σου παντού.
1: Σε ένιωσα μέσα.
4: Α, σε ένιωσα. Πόνεσα μέσα μου και λέω.
1: Όχι, ρε, τι πόνεσα.
4: Κάτι έπαθε το παιδί.
5: Τώρα πονάει, πονά κάπου μάλλον.
1: Αν έδω στο
4: κουτί. Τώρα θα πονά.
1: Και πιο χαμηλά, αλλά θα πρέπει να κατεβάσω το βρακί μου.
4: Εντάξει, εντάξει, να κρυπά καλά.
5: Δεν είμαι γιατρό. Από απλό ενδιαφέρον ρώτησα. Με κάνει να το μετανιώνω κι αυτό. Πάντων.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Τζόι Σεβίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
6: Ναι.
7: Γεια σας.
6: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
11: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είμαστε η εξαίρεση και συνεχίζουμε εξαιρετικά να πορευόμαστε μουσικά πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Πού σας πετυχαίνω, είναι πολύ ωραία βραδιά απόψε εδώ αυτό το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και εμείς όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε θα είμαστε μαζί ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, Άννα μεταξύ μας συνεχίζουμε, πάμε να δούμε από κίνηση τι παίζει. Στα δυτικά τα πράγματα είναι αρκετά χαλαρά, στον περιφερειακό βέβαια έχουμε ένα θέμα στο ρεύμα προς Χαλκιδική, στο ύψος των Σικαιών, οπότε προσοχή σε εκείνο το σημείο, χαμηλές ταχύτητες, ενώ τώρα πάμε μέσα στο κέντρο, επιβαρημένη Λεωφόρος Νίκης καθώς και η Τσιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας, ενώ επίσης μέσα στα στενά του κέντρου θα συναντήσετε κάποιες καθυστερήσεις. Τώρα, κατεβαίνοντας στην Εθνική Αμήνης, δύσκολα τα πράγματα πάνω από την Εγνατία, επιβαρημένη η κατάσταση, ενώ επίσης μποτιλιάρισμα σε Λεωφόρο Στρατού όσο πλησιάζεται προς την Χάνθ, καθώς και στην Κατσιμίδη, στα Φανάρια και στη συμβολή με Κωνσταντίνου Καραμανλή. Πιο ανατολικά πάμε στη μεγάλη διασταύρωση στο Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα. Οπότε θέλω ψυχραιμία, θέλω υπομονή, μάτια στο δρόμο, ζώνη και αυτή στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί εμείς ακούμε και Σάκη Ρουβά και Κατερίνα Λιόλιου. Εννοείται αμέσως τώρα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, τι τραγουδάρα. Αυτό το αστέρι σας το φιερώνω, ρε παιδιά. Νομίζω έχουμε πολύ μεγάλη δυναμία στον Νίκο Οικονομόπουλο. Ξέρετε, εδώ και στη βραδινή ζώνη είμαστε του Νίκου φουλ. Μαζί λοιπόν συνεχίζουμε μέχρι τις 10, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Να πούμε λίγο έτσι τα χθεσινά ευτράπελα της συναυλίας της χθεσινής στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριά. Νίκος Οικονομόπουλος, σε κάποια φάση κάτι μας είπε, είχε αστυνομία εκεί, κάτι είχαν κάνει παράπονο, καταγγελίες από τις πολυκατοικίες τριγύρω. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ να έμενα, να είχα σπίτι εκεί πέρα τριγύρω πάνω από το γήπεδο Καλαμαριάς, θα έβγαινα στο μπαλκόνι μου, θα άραζα, θα είχα βάλει και κάτι ωραίο να πιω, θα απολάμβανα τη συναυλία αυτή. Τώρα τα έξι θα μου πει, μπορεί όντως να τύχει κάποιος να ενοχλείται. Το καταλαβαίνω. Ούτε έχουμε όλοι τα ίδια ακούσματα και όντως μπορεί να είναι λίγο ζόρι. Αλλά ο άνθρωπος έκλεισε σχετικά νωρίς τη συναυλία ο Νίκος Οικονομόπουλος, οπότε δεν ήταν και σε ώρα κοινής ησυχίας να πει ότι υπήρχε πρόβλημα. Ωστόσο, περάσαμε πολύ ωραία. Ήταν μαγικός, ήταν ωραίος και πάμε για τα επόμενα. Πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
2: Τίτλος
1: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει. Η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

Για πάμε λίγο. Αναστασία και Κοσμοράδιο 95,1 και στο κοσμοράδιο.gr θα βρεις όσες ενδιαφέρουν πραγματικά. Και να, τώρα διαβάζω για την είδηση για το Μετρό Θεσσαλονίκης. Καλέ, θα γίνει επέκταση στην Καλαμαριά, αεροδρόμιο, ιστορίες και δεν θα πάρουμε χαμπάρι. Τι γίνεται λίγο. Βλέπω ότι, να ξέρετε, γενικά όσοι ήσασταν και εκτός Θεσσαλονίκης, σίγουρα ξέρετε ότι για τρεις εβδομάδες υπήρχε μια διακοπή της λειτουργίας του Μετρό. Λίγο μας δυσκόλεψε, μας θύμισε λίγο τις άλλες εποχές, τις παλιές. Αλλά βλέπω ότι τώρα ξεκινάει ξανά από το Σάββατο. Οι δοκιμές, λέει, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και μάλιστα λέει ότι από τα μέσα Ιουλίου θα αρχίσουμε να βλέπουμε σειρμούς με ένδειξη προορισμού Καλαμαριά. Ωστόσο, εντάξει, μέχρι να περάσει λίγο αυτό το μεταβατικό στάδιο, θα τερματίζουν προσωρινά οι σειρμοί στο σταθμό 25 Μαρτίου. Όλα αυτά τα ωραία. Μιλάμε τώρα για εξελίξεις. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Οπότε, άντε να δούμε τι έχει να συνεχιστεί η κατάσταση, πώς έχει να συνεχιστεί. Ακολουθεί όμως Peggy Zina στη μουσική μας, δυνατά αμέσως τώρα, πάντα στους 95 και 1.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: τα κολλασμένα.
1: Μαγικό σαπών και ήταν αυτή η καντάδα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί, σαν μια φωνή από μακριά εγώ, αλλά πάντα μαζί σας, το ξέρετε. Ως τις 10, λίγα λεπτά ακόμη γεμάτα μουσική. Να πούμε, να υπενθυμίσουμε διαγωνισμό που τρέχει στην εκπομπή ως τις 10. Δύο διπλές κερδίζετε σήμερα για Ιουλία Καλυμάνη, τη μεγάλη αυτή συναυλία στο θέατρο Γη, την Τετάρτη 1 του μήνα. Εσείς στέλνετε τις συμμετοχές σας στο Viber 6982951951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και όποιο τραγούδι αγαπάτε πολύ από Ιουλία Καλυμάνη και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Καλή σας τύχη και εμείς μαζί ως τις 10, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, φύγαμε να ακούσουμε Γιάννη Πλούταρχο, γιατί ξέρεις, καμιά δεν μοιάζει με σένα, ναι, μάτια μου, δυνατά στους 95 και 1.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: Το καλύτερο κλείσιμο για αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Εμείς 8 με 10 τα λέγαμε Άννα μεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τα είπαμε πολύ αναλυτικά και απόψε, αλλά πάντα θέλω λίγο ακόμα. Ωστόσο, μπορεί εμείς να καληνυχτιζόμαστε, αλλά ακολουθεί ένα τρίωρο μουσικό μίξ από Νίκο Χαλκούση με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες για αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Non-stop mix και για τη συνέχεια The Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Με 1 με 3. Οπότε καταλαβαίνετε το βράδυ θα είναι συγκλονιστικό. Αύριο το πρωί ξυπνάμε στις 8 παρά με τη Μαρίνα Μαρτίδου και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποια ομάδα του Μουντιάλ, είναι δύσκολο αυτό, έχει στην ενδεκάδα έναν θρυλικό Έλληνα μπασκετμπολίστα.
3: Καλησπέρα τώρα. Δεν ξέρουμε τα βασικά.
4: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
2: Κοίτα, ομάδα του Μουντιάλ, η οποία συμμετέχει κανονικά, έπαιξε και όλο το πρώτο παιχνίδι.
3: Λογοπαίγνιο είναι αυτό, κάτι.
2: Που έχει στην ενδεκάδα ένα θρυλικό Έλληνα μπασκετμπολίστα.
3: Θρυλικό σαν το Γιαννάκη, α πούμε.
2: Ναι, κοντά.
3: Σαν τον Γκάλι, το Φιλίππου και τα άλλα παιδιά.
2: Ναι, ναι, κοντά είστε. Ναι, ναι, ναι.
4: Κάτι λέγε, λέγε.
2: Η Σενεγκάλη.
3: Σενεγκάλη, α!
4: Αυτό έλεγε, θα το ξέρω, θα πω ένα καλύτερο μετά, ε. Αυτό εννοούσε.
3: Θες να πεις πάλι αυτό με την Ινδία.
4: Όχι.
2: Put your hands up in the air.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Η μουσική στο Κοσμοράδιο παίζει δυνατά. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και έβγαλε

Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχω ακούσει για διπλό πιτόγυρο,
2: ναι.
1: Διπλό αερόσακο ας πούμε,
2: ναι.
1: Διπλό μπάτσελορ, δεν είχα ξανακούσει.
2: Διπλό μπάτσελορ, πώς γίνεται αυτό?
1: Γίνεται μια μεγάλη παρέα εδώ, Κώστα, ναι. Χρήστο, η ώρα η καλή να ευχηθούμε.
3: Μαζί παντρεύονται μεταξύ τους.
1: Όχι ρε, ο καθέ, τέσσερις του μήνα.
2: Θα μπορούσαν, θέλω.
3: Θα μπορούσαν, ναι.
1: Αν θέλανε, ναι, αλλά ναι. Είναι αλλιώς η κατάσταση,
3: ναι.
1: Με το καλό και έχουμε
3: πάνε
1: εδώ.
3: Για μπάτσελορ?
1: Στην Καλλιθέα.
3: Χαλκιδική. Τώρα, ρε, πάτε μια Ταϊλάνδη εκεί πέρα να μην γυρίσετε ποτέ.
1: Λοιπόν, παιδιά, μην πάτε στην Ταϊλάνδη. Αφήστε το Μάνο να πάει εκεί. Να έρθει με τατουάζ χωρίς δόντια. Καταλαβαίνετε.
3: Όταν ήμουν στο beach bar εκεί κάτω στο Παλιούρι που γινόταν ο χαμός, είχα βοηθήσει πολύ κόσμο στα μπάτσελορ. Κονέ αυτά από εδώ, από εκεί. Γνωριμίες, έλεγα.
1: Εσύ έκανες κονέ για σένα, δεν κατάλαβα.
3: Όχι, ρε. Ήταν το μπάτσελορ δίπλα, λέγανε α, ωραία αυτά τα κορίτσια. Μισό, σα τα φέρω εγώ. Τα γνωρίσω εγώ.
1: Σε μπάτσελορ πήγε. Κονέ έκανε.
3: Εγώ μπακούρι. Πάλι μπακούρι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο, παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: μιλέ.
1: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Ξυπνάει η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
1: Τίτλος
0: Δεν απαντάς.

η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Παμ, παμ, πω, τι ωραίο καλοκαιρινό κι αυτό. Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
2: Και πολλά, πολλά.
1: Σαν μέσα μου πάτσε.
3: Τι έκανε. Το τραγούδι, ρε.
4: Ναι, τι έκανε μέσα σου παντού.
1: Σε ένιωσα μέσα.
4: Α, ένιωσα. Πόνεσα μέσα μου και λέω.
1: Όχι, ρε, τι πόνε.
4: Κάτι έπαθε το παιδί.
2: Τώρα πονάει, πονά κάπου μάλλον.
1: Α, ναι, εδώ στο
4: τραγούδι. Τώρα θα πονά.
1: Και πιο χαμηλά, αλλά θα πρέπει να κατεβάσω το βρακί μου.
4: Εντάξει, εντάξει, να κρατά καλά.
2: Δεν είμαι γιατρό. Από απλό ενδιαφέρον ρώτησα, αλλά με κάνει να το μετανιώνω κι αυτό. Πάντων.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη.
2: Μετά την άλλη.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά

玻璃我们看电视，我们好好聊到戏沙包，我们好好聊到你的心口罩，我们好好聊到你的心口罩。

0: Ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης.
3: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Κοσμοράδιο
3: 95,1.
4: Σοβαριά

0: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο.

0: 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε δυνατά.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτοι και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.
2: Αν είστε, τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω ράδιο. Λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
6: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
5: Τίτλος
6: Δεν απαντάς.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
0: Ανοίξτε την ένταση.
2: Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.